0: Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλεις ρωτήσω. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

μια γουλιά να πιω ακόμα. Λείψε. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μισθό. Κλαίει για να φύγει, κλαίει για να φύγει.

μίλη το ένα βλέμμα σε ρωτάει, να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακατώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

Πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πώς μαζί

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hey Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Οριγασμιά που τσιπολές θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του, από πληρώνω τα καλά να βλέπω.

αποκεφή ραχτείτε. Κι ως ήρθε αυτός που τραγουδεί και πέσει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον έστω παράτι ετούτο. Κίνου και πάση του ζημιό και βέκα αρματωμένη, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τσανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το ραγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

να πας είναι στο βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωρό το κριτός η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στο Ρήγος τσι νύχτα στο σκοτίδι. Αφήκα σίτζα φιβολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουλάμπουτα σπατιά, κι νύχτα γίνει μέρα.

0: Χρίσμα 92.
1: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μέσα σε κάμαρες κλειστές, πέφτει του χρόνου η σκονή. Σχέδια που δεν τελειώσαν, αγαπημένοι δρόμοι. Τα μάτια σου που ξέχασα κι όμως γελούν.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Brisman 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή. Ο Γιώργος Ανανόστοπλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10 σας κρατάει συντροφιά. Σ' άλλους ευχάριστη και σε πολύ λίγους δυσάρεστη.
1: Στη μοίρα μου ζητάει να είμαι μοναχός, μα άργησα και τώρα πρέπει να βιαστώ.
0: Και σήμερα θα είναι ακόμα πιο δυσάρεστη για αυτούς, γιατί τα σύννεφα πυκνώνουν, τα μαύρα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από το δημοτικό Μέγαρο Ζακύνθου.
1: Μην κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώ.
0: Έχουμε πολλά αδειάσματα, φίλες και φίλοι, αδειάσματα.
1: Στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές.
0: Το άσπρο σύννεφο που ήταν κάποιοι επάνω και περνούσαν πολύ όμορφα, παρκάροντας τα όμορφα καλάμια τους.
1: Πως δεν με είδες ποτέ.
0: Αλλάζει χρώμα. Το σύννεφάκι γίνεται μαύρο. Και έρχονται πολλά ακόμα μαύρα σύννεφα.

κατάσταση παίρνει άλλη ρότα. Αρχίζει η τούμπα. Έρχονται όλα τούμπα. Το χα και χου και χαχαχά. Γίνεται τώρα προβληματισμός. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε σήμερα από μένα και όχι μόνο. Και καλά να περάσουμε. Υποκρισία, κυρίες και κύριοι, υποκρισία. Νατάσα Θεοδωρίδου.

στα δύσκολα μετράμε τους φίλους μας. Μετράμε τα παΐδια μας. Εδώ στη Ζάκυνθο λέμε αυτούς που αγαπάμε, ε. Αυτά τα παΐδια λέω. Και βέβαια στα δύσκολα κάποιοι τρέχουν και φεύγουν σαν τα ποντίκια. Επίκαιρο τα ποντίκια, επίκαιρο θέμα, ε, εδώ στο νησί. Δεν το πατυχία. Και έτσι λοιπόν στα δύσκολα, φίλες και φίλοι, και βλέπε αγωγό σύνδρευσης Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Αγιος Λέοντας. Εκεί λοιπόν η Δημοτική Αρχή μετράει τους φίλους της. Αγαπάς και να μην δίνεις σημασία. Και κυρίως τους κολλητούς φίλους. Υποκρισία. Υποκρισία, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Λοιπόν, όλα αυτά μετά τις 8.30. Μείνετε μαζί μας. Θα περάσουμε πολύ όμορφα σήμερα, να ξέρετε. Πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση, το Γιακουμέλο. Καλημέρα, Διονύση μου. Πάω χρονικά. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα. 47 λεπτά μετά τις 7, ο Διονυσάκης ο Γιακουμέλος. Καλημέρα, αδερφέ. Ο πανικός καλά κρατά, μου λέει. Μου γράφει, είναι η σωστή υποκρισία. Έκφραση, λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε να δούμε ποιοι άλλοι μας έχουν στείλει μηνύματα, για να δούμε τις καλημέρες τους. Α, ο Παρασκευάς, ο Παπαγεωργόπουλος. Καλημέρα, Παρασκευά μου. Καλημέρα, Γεώργιε, να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και σε όλη τη Ζάκυνθο. Βάλε και ένα ταλαιπωρημένη μπροστά από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους. Γιάννης Γιακουμέλος, φίλες και φίλοι, μαζί μας. Γιαννάκη, sorry για χθες που δεν σήκωσα τα τηλέφωνα. Αλλά με βρήκε σε πολύ δύσκολη μέρα. Έχουν γίνει πολλά από χθες. Πάρα πολλά. Και έπεται συνέχεια. Αλλά επειδή είσαι αδερφός, εσύ δεν παρεξηγείς. Σάκης Τσουκαλάς, καλημέρα Γιώργο. Από Μαρόκο, Ουνάι, Ουνάι. Δεν κουνάει, Ουνάι. Η νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα. Βαζελομάνια. Και μιας και λέγαμε για τριφύλι, πάρτε το θαλασσινό τριφύλι. Ρένα Κουμιώτη. Γιατί παντού υπάρχει ένα τριφύλι.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ όταν έρχεται μια σφαλιάρα έπονται πολλές? Ενός κακού λέει μύρια έπονται. Κάτι τέτοιο αγνοφαίνεται και εδώ στο νησί. Περιμένετε. Μην μου είστε ανυπόμονοι. Μην μου βιάζεστε. Περιμένετε. Σιγά σιγά. Έρχονται κι άλλα. Θα μου πεις έτσι το πετάς? Όχι. Δεν τα πετάω έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι σας είπα ότι ετοιμάζεται να σκάσει μια βόμβα. Έσκασε το Σάββατο. Καλημέρα στον Κώστα τον Σέλινα. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα, καλημέρα. Και σε σένα και στην όμορφη οικογένειά σου. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Βιργινία. Καλημέρα παιδιά. Ψήφισε Μητέκολο σήμερα, ψήφι μου. Είσαστε στα χάη σας εκεί στο Γαϊτάνι. Έχουμε πανηγύρι στο Γαϊτάνι σήμερα, κυρίες και κύριοι, στον νηπιαγωγείο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γαϊτάνι απόψε. Καλημέρα ψήφι σε Μητέκολο, καλημέρα. Η χρονιά να σου πετύχει. Καλημέρα και στον Νίκο τον Στεφανόπουλο. Το φιλαράκι από την όμορφη Μπασία, εκεί στο ακροτήρι. Και όλους όσους μας ακούν και όσες μας ακούν και απλά δεν μας λένε ότι είναι φαν της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλά να πούμε. Ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος. Τρέχει, τρέχει, όπως οι εξελίξεις.

0: στιγμή.
1: Μόνο... Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Όπως είπαμε, σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδόρου Νέας Εφέσου και Οσίας Φίβης Μάρτυρος. Λοιπόν, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστείων, Αριστείωνας, Αριστέας, Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισα, Αρχόντο, Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδόρης, Πόλη, Πολυδόρα, Πόλα, Πολυδόρη, Φίβος, Φίβη.
0: Την αντέξω και θα με βγάλει στην ακτή.
1: Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μην τους ξεχάσετε.
0: Τι θα πάρει όριθο για όσα μου έχεις κάνει. Και ξέρω τι είναι ο έρωτας.
1: Τι έγινε, Σάγκη?

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: suspenda.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.
0: Εκδικήσε.
1: Ζεστός και άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει συννεφιά, σε ορισμένους όμως θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, αναλυτικά σήμερα ο καιρός. Και πάντα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα υπηρετικά, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Θερεάς. Από το πρωί σήμερα οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Πάμε και στη θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 21 έως 36. Στην Ήπειρο από 19 έως 33. Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37. Στα νησιά εδώ του Ιωνίου από 21 έως 35. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 32. Και στην Κρήτη από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6.

Λοιπόν, αυτά και για τον καιρό μας. Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και όπως είπαμε, μετά τις 8.30 θα ασχοληθούμε μόνο με το θέμα αυτό, με τον αγωγό ίδρυυσης που ξεκινάει από την Αγία Μαρίνα, περνάει Λούχα Γύρη, Άγιο Λέοντα και εκεί συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό και θα έφτανε το νερό μέχρι τις Βολίμες. Του κάκου όμως. Τα λεφτά έχουν πάρθει όπως είπαμε. Το έργο όμως είναι τα σπάργανα ακόμα. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Πώς θα συνεχιστεί το έργο? Με τι λεφτά? Έχουμε όμως, φίλες και φίλοι, τρομερές εξελίξεις από χθες που τελειώσαμε την εκπομπή. Και όλα αυτά λοιπόν χρονικά θα τα πούμε μετά τις 8.30. Σε 10 περίπου 15 λεπτά. Πώς κατατίσαμε λοχεία μου, γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Άσε ρε Γιάννη. Εν τω μεταξύ ήμουν αλοχείας στο στρατό. Μέσα έπεσες. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη που ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Λοιπόν, για να δούμε τι μας γράφει η κυρία Μωραΐτη. Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Πω, από αυτό είναι επίπεδο, ευγένεια. Αγαπητέ κύριε Γιώργο. Κυρία, κυρία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα.

Εσύ. Τώρα το εσύ βάλτε δίπλα όποιο όνομα γουστάρετε. Αναπάντητο το ερώτημα, ποιος σκότωσε το βρέφος στην Κυψέλη. DNA για την πατρότητα των παιδιών. Το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση της Κυψέλης και η καταθέση των ανήλικων. Ο 43χρονος είχε φυλακιστεί και στη Γερμανία, λέει ο θείος του. Φωτιά στη Φλόρινα, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, εκενώθηκε η κρυσταλλοπηγή. Πάμε και στον Τραμπ, το φίλο μας. Είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν ανά πάσα στιγμή. Αλλά εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Καλώ στη ζωή την καμπάνια. Καλημέρα, ζωή μου. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα. Ορεξούλες μου, λέει και σήμερα ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Πάντα αγόρι μου, πάντα. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές εχθές, εκτός από τη Φλόρινα. Η φωτιά στον Μύτικα Θήβας ξεκίνησε από εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Δύο συλλήψεις. Δεν βάζουμε μυαλό, έτσι. Καθόλου. Όλο το καλοκαίρι οι περισσότερες φωτιές μπήκαν έτσι. Από λάθη ανθρώπινα. Εδώ, εκεί, εμείς να συνεχίζουμε κανονικά. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, κοντά στον προαστιακό. Διακοπή δρομολογίων και καθυστερήσεις. Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ξυλόκαστρο. 4 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό. Και πρέπει φίλες και φίλοι να προσέχετε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα στα φανάρια που σταματάτε στο κόκκινο. Ρωμά έκλεισαν τον δρόμο σε λεωφορείο στον Πειραιά και προπυλάκησαν τον οδηγό. Και ακούστε τι έγινε. Μία συνηθισμένη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά παραλίγο να εξελιχθεί σε φιάλτη για οδηγό λεωφορείου όταν 4 Ρωμά τον εγκλώβησαν με το όχημά τους και στη συνέχεια τον προπυλάκησαν. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της ακτής Μιαούλη στον Πειραιά όταν το λεωφορείο κινούνταν στην αριστερή λωρίδα προκειμένου να φτάσει στον δερματικό σταθμό όταν ένα αγροτικό όχημα με 4 επιβαίνοντες τον πλησίασε. Οι Ρωμά κατέβηκαν από το όχημα και άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν τον οδηγό ενώ παράλληλα έκαναν έντονες χειρονομίες. Ο οδηγός του λεωφορείου αναφέρει ότι άρχισε να με βρίζει και να λέει «Γιατί κάνεις εσύ αριστερά?» Του λέω «Σε παρακαλώ, προχώρα, μην το συνεχίζεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο». Άρχισε μετά να με απειλεί και του λέω «Δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε κανέναν», περιέγραψε ο οδηγός στον Α. Σύμφωνα με την περιγραφή του, στη συνέχεια οι 4 άνδρες κατέβηκαν από το αγροτικό και κινήθηκαν απειλητικά προς το λεωφορείο, αναζητώντας τρόπο να πλησιάσουν τον ίδιο. Ήθελαν να μπουν μέσα. Ο οδηγός παρέμεινε κλεισμένος μέσα στο λεωφορείο και βλέποντας την κατάσταση να κλιμακώνεται, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να τους καταγράφει. Η κίνησή του φαίνεται πως τους αποθάρρυνε, καθώς μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφονται, σταμάτησαν την επίθεση. Μου βάραγε, λέει, τα παράθυρα. Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό. Ήταν εκτός ορίων. Γι' αυτό λοιπόν, προσοχή κι εσείς εκεί στα φανάρια που έρχονται να σας καθαρίσουν τα μπαρμπρίζ.

0: κατσά.
1: Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει και από πού θα σου έρθει, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση απάτης, η οποία σημειώθηκε εδώ, στη γειτονιά μας, στην Πάτρα. Με θύμα μια ηλικιωμένη, η οποία έλαβε ένα ψεύτικο βίντεο με το... Ακούστε τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πώς μπορεί ο άλλος να παραπλανηθεί. Της έστειλαν λοιπόν έλαβε ένα ψεύτικο βίντεο με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και πίστηκε να του στείλει χρήματα. Συγγνώμη που γελάω, συγγνώμη. Δηλαδή, ζήτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ανάθεμα κι αν γνωρίζει πόση είναι η περιουσία του, ζήτησε λεφτά από μια ηλικιωμένη στην Πάτρα. Δεν ξέρω, ειλικρινά παιδιά, δεν ξέρω. Συγγνώμη που γέλασα, δεν είναι για γέλια. Μάλλον για κλάματα είναι όλο αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι ώρα να κλαίμε. Η διαδικτυακή, συνεχίζω, απάτη στήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το γνωστό AI. Οι απατεώνες έστειλαν ένα βίντεο στην ηλικιωμένη γυναίκα, στο οποίο φαινόταν το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής, μάλιστα, στο πλάνο μιλάει και άπτεστα ελληνικά. Τι διαβάζουμε πρωί-πρωί. Τη ζητούσε λοιπόν να καταβάλει χρήματα μέσω Iris, τα οποία θα της τα επέστρεφε και μάλιστα πολλαπλάσια, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα που εξαπατήθηκε τελικά στην εφημερίδα της Πάτρας στη Γνώμη, ο τρόπος που παγιδεύτηκε από τον απατεώνα ήταν τεχνολογικά πολύ καλά στημένος. Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα 50 ευρώ δύο φορές. Μάλιστα, για να πιστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Πίστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα δήμα απάτης, είπε η ηλικιωμένη. Η απάτη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και όχι μόνο, σε πλατφόρμες όπως το TikTok, αποτελεί μια εξαιρετικά διαδεδομένη μέθοδο ψηφιακής εξαπάτησης, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα και την τεράστια αναγνωρισιμότητα του διάσημου ποδοσφαιριστή για να αποσπάσει χρήματα ή προσωπικά δεδομένα από ανυποψίαστους χρήστες. Οι απατεώνες, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης AI, παραποιούν τη φωνή και τις κινήσεις των χιλιών του εκάστοτε διάσημου από πραγματικές του συνεντεύξεις και τον εμφανίζουν να ζητά από τον κόσμο να του στείλουν χρήματα, με αποτέλεσμα πολλοί να το πιστεύουν. Η ελληνική αστυνομία φυστά μεγάλη προσοχή στους πολίτες και στους χρήστες του ίντερνετ, καθώς οι απατεώνες πολλαπλασιάζονται και μπορούν να εντοπίσουν εύκολα τα θύματά τους. Τι να πω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, έχουμε καταντήσει γραφική ότι θα πρέπει να προσέχουμε, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπετε δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Πάμε σε άλλο θέμα, γιατί είμαστε 26 λεπτά μετά τις 8. Αθώδης πυρετός στη Λέσβο, ο στρατός στο επιχειρησιακό τιμόνι για την εφαρμογή των μέτρων. Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο.
2: Τα πιο μεγάλα στο κόσμο, όσα μοιάζουν μικρά, και στη μετάφραση όσα καθούν.
1: Πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εχθές είχαμε τον Τσίπρα εκεί. Έβρεξε δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, πολλά δισεκατομμύρια. Στα λόγια όμως, στα λόγια. Εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Τίναξε την μπάνκα, απαντά η κυβέρνηση. Πηγές Υπουργείου Οικονομικών για Τσίπρα, χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Πασόκ, ο Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας. Το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα αυξήσει σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς επίδομα 500 ευρώ. Για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ.

και πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος ακολουθεί στην ΔΕΘ. Τι φέρνουν οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη? Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά, μποναμάς για συνταξιούχους, έκπληξη για αγρότες. Ενώ να πούμε τώρα, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρήψεις νερού από δύο ελικόπτερα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό που λέμε για την ΔΕΘ και το Μητσοτάκη. Με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φτού το είπα, να πλησιάζει και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Αλλά μαθαίνω και εδώ από τη Δημοτική Αρχή ετοιμάζονται να πάνε στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ θα πάνε. Εδώ δεν έχουν απαντήσει ακόμα από το Σάββατο, 5 μέρες πόσο είναι. Τι γίνεται με τη Λούχα Γκύρη και ετοιμάζονται να πάνε στη ΔΕΘ. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Νάς.
2: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
3: Ρε καλώς το Γιώργα, κύριε, και έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει αυτό το παιδί.
2: Επιτέλους τα κατάφερα.
3: Τα κατάφερες. Μπράβο Γιώργο, τι κατάφερε.
2: Τις πρόλαβα όλες τις εφημερίδες.
3: Όλες, μπράβο.
2: Και έτσι αύριο το πρωί θα έχουν όλες τη διάψευση σας.
3: Όλες θα την έχουν.
2: Ναι.
3: Τι διαψεύδωρο Γιώργο.
2: Να, όλες αυτές τις ανοησίες που γράψαμε για τη δίθεν παρέτησή σας.
3: Α, τις διαψεύδω.
2: Βεβαίως.
3: Όλες αυτές τις ανοησίες.
2: Μάλιστα.
3: Για τη δίθεν παρέτησή μου.
2: Μάλιστα.
3: Δεν μου λες εδώ Γιώργο.
2: Ορίστε κύριε Υπουργέ.
3: Εσύ την έγραψες τη διάψευση.
2: Μάλιστα, με την άδειά σας δηλαδή.
3: Αδειά μου. Ποια άδειά μου Γιώργο, σου δώσα εγώ καμία άδεια.
2: Εγώ συνήθως κύριε Υπουργέ. Τη διάβασα όμως και στην κυρία σας και την ενέκρινα.
3: Α, εντάξει, εντάξει. Αφού την έγραψες εσύ και την ενέκρινε η κυρία μου, εμένα δεν μου πέφτει λόγος.
2: Κύριε Υπουργέ.
3: Γιώργο, το καλό που σου θέλω, ξαμολύ σου αμέσως να μαζέψεις τις διαψεύσεις, γιατί θα σε τουλουμιάσω στο ξύ.
4: Βρε το Γιωργάκη.

0: καρδιά μου.
1: Βρε το Γιωργάκη, βρε το Γιωργάκη. Μάλιστα, λοιπόν. Για πάμε. Εδώ μια φίλη μου λέει, που έλεγα για τη ΔΕΘ ότι θα πάνε από τη Δημοτική Αρχή. Βέβαια, εντάξει παιδιά, περιμένετε. Στη ΔΕΘ θα είναι, ξέχωρα από τον αρχηγό, τον Μητσοτάκη, θα είναι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, βουλευτάδες. Λοιπόν, δεν πρέπει τα παιδιά να πάνε να βγάλουν φωτογραφίες. Έχει φωτογραφία πολύ, παιδιά, έχει υλικό πολύ εκεί στη Θεσσαλονίκη το διάστημα αυτό. Και φυσικά θα μείνουμε στα καλύτερα ξενοδοχεία, με λεφτά πιανού, του Μακάκα, του Ζακυνθινού. Και μου λέει εδώ μια φίλη, μου γράφει, να πάρουν και τον περιφερειάρχη, λέει, μαζί τους, μην το ξεχάσουν, κρίμα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε για μισό λεπτό. Ναι, καλά, εντάξει. Μου γράφει εδώ ένας φίλος. Με, καλά τώρα εδώ. Φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε.
0: Εγώ σε είχα φανταστεί.
1: Με τι ασχολείσαι?
0: Στα όνειρα.
1: Μου λέει ένας φίλος εδώ, πέρναγα έξω από το Δημαρχείο εχθές. Και κοίταζα, μου λέει, τα παρτέρια που είναι εκεί. Καλά, μου λέει, δεν τα βλέπουν όλοι από εκεί που περνάνε? Βρώμα, σκουπίδια, ντροπή, ντροπή.
0: Πέρασαν τόσα καλό.
1: Μα καλά τώρα, αυτοί έχουν ασχοληθούν με άλλα πράγματα.
0: Ψάχνα στα αστέρια. Χρόνια περίμενα.
1: Ράβουνε κουστούμια, ράβουνε τουαλέτες εκεί. Έρχεται η ΔΕΘ, φιλέ. Έχουμε τη ΔΕΘ, πρέπει να πάμε Θεσσαλονίκη. Και θα ασχοληθούμε με τα παρτέρια έξω από το Δημαρχείο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Έτσι σε είχα στο μυαλό μου. Σε ξέρω, σου λέω, σε ξέρω καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε πώς θα το πάμε τώρα. Πάμε τώρα στους χορηγούς και ερχόμαστε, παιδιά. Έχω να σας πω πράγματα και καταστάσεις που θα βγείτε από τα ρούχα σας. Σχετικά, ναι, με το θέμα αυτό, το επίμαχο θέμα που έσκασε από το Σάββατο. Έχουμε αδειάσματα, παιδιά, αδειάσματα. Γιατί στη Φουρτούνα πηδάνε πολύ από το καράβι, να ξέρετε. Όταν βλέπουν ότι μπάζει νερό το καράβι, ξεκινάνε να πηδάνε ωσάν τα ποντίκια. Θα τα πούμε στην πορεία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε να πούμε πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια, με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Ο Στέλιος ο Ρόκος βάζει μπουρλότο. Εδώ το έβαλε η δύναμη ελπίδα στο Σάββατο.

0: Λοιπόν, χθες το πρωί, 10 η ώρα, βέβαια ξεκίνησε λίγο αργότερα, 10 και 4 περίπου, τέλος πάντων, υπήρξε, φίλες και φίλοι, προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Η ΔΕΙΑΣ εμπλέκεται εντός εισαγωγικών βέβαια στο θέμα αυτό που έχει προκύψει με τον αγωγό ίδρευσης, το λέει και η λέξη ίδρευσης, οπότε είναι η ΔΕΙΑΣ. Από την Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη και Άγιο Λέοντα. Και όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα πει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, για το επίμαχο θέμα. Ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο, ότι έχει κάνει την εισήγηση στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία για να του σταλεί ολόκληρος ο φάκελος. Θα το μελετήσουμε, λέει, αλλά καλύτερα όμως, μην λέω εγώ, πάμε να τον ακούσουμε τον ίδιο. Για ακούστε λοιπόν τι είπε.
1: Ξεκινάμε την 18η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση λίγο για ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά το θέμα της καταγγελίας που έγινε το περασμένο Σάββατο από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Νομίζω όλοι την ξέρετε, απλά εν συντομία θα πω ότι έχει γίνει μια καταγγελία για το έργο Λούχα Γύρη, αντικατάσταση δικτύου ίδρυσης των Ορεινών. Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα κανένα επίσημο έγγραφο αυτής της καταγγελίας προς τη ΔΕΙΑΣ. Τη Δευτέρα το πρωί, να πω βασικά ότι το έργο είναι ένα έργο ίδρυσης το οποίο έχει πάρει σαν φορέα, σαν κύριος του έργου η ΔΕΙΑΣ το 2019. Με προγραμματική σύμβαση της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου, το έργο εκτελείται από το Δήμο Ζακύνθου και από την Τεχνική Υπηρεσία Ζακύνθου, του Δήμου Ζακύνθου, και θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ σε πλήρη λειτουργία. Αυτό προβλέπει η προγραμματική του σύμβαση και αυτό προβλέπει και η απόφαση ένταξης. Στην παρούσα φάση το έργο δεν έχει παραδοθεί σε εμάς, στον κύριο του έργου, ακόμα. Είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης, στα χαρτιά και πρακτικά. Και η καταγγελία αφορά τον τρόπο εκτέλεσης και τον τρόπο κατασκευής. Μετά την καταγγελία αυτή, εγώ τη Δευτέρα το πρωί ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ έστειλα ένα έγγραφο προς τις τεχνικές υπηρεσίες που ζήτησα να μαζευτεί όλος ο φάκελος του έργου και να μας αποσταλεί ένα αντίγραφο προκειμένου να έχουμε μια πλήρη γνώση όλων των καταγγελόμενων θεμάτων. Και την Τρίτη χθες έστειλα ένα δεύτερο έγγραφο που πιο αναλυτικό, στηριζόμενο πάνω σε αυτά που έχει ζητήσει, που έχει καταγγείλει η Δημοτική Παράταξη του κ. Τσουρνάκη. Αναμένουμε το φάκελο προκειμένου οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ να τον εξετάσουν, να δουν τα έγγραφα και τα υπόλοιπα και μαζί με την νομική υπηρεσία να κάνουν μια εισήγηση. Επίσης, δεν ξέρω αν οφείλεται στην καταγγελία του κ. Τσουρνάκη ή όχι, χθες, αργά το απόγευμα, μας ήρθε μια απόφαση της Περιφέρειας Ιωνίου Νήσου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά, που τροποποιεί μια απόφαση συγκρότησης οργάνου επαλήθευσης πράξης. Είναι μια απόφαση διενέργειας επιτόπια επαλήθευσης στην πράξη τη συγκεκριμένη. Αφορά τη σύσταση μιας επιτροπής που θα έρθει να ελέγξει το έργο 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Άρα, η συλλογή του φακέλου μαζί με τα στοιχεία που θα εξετάσουν οι υπηρεσίες και την νομική γνωμοδότηση, συν το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής που θα κάνει τον έλεγχο, όλα αυτά αφού συγκεντρωθούν θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τα συζητήσουμε επί τόπου. Θα ήθελα, κύριε Δικαιούλη, αυτή η εισήγησή μου και η ενημέρωση να καταγραφεί. Είναι η επίσημη θέση του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν γίνονται κάποιες καταγγελίες, αν δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε επί αυτών που θέλουμε. Ο καθένας μπορεί να έχει τα στοιχεία που έχει βρει ή που έχει ζητήσει. Όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο, είτε ο κ. Σουρνάκης, είτε οποιοδήποτε, είτε την καταγγελία που έχει κάνει ο κ. Σουρνάκης, μπορεί να την καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για να πάει στο φάκελο και να συγκεντρωθούν όλα μαζί τα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω μετά τη διαδικασία των υπολείπων της συγκέντρωσης των θεμάτων θα έρθουν και θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα ήθελα να κάνουμε κάτι άλλο, θα ήθελα να καταγραφεί αυτή η ενημέρωση και σε επόμενο Συμβούλιο θα έρθει όλο το πακέτο για να συζητηθεί. Πρόεδρε,

Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Ζητάει και αυτός διαφάνεια. Και λέω και αυτός, γιατί θα δείτε στην πορεία της εκπομπής ποιος άλλος το ζήτησε. Και είναι και πολύ σημαντικό το ποιος το ζήτησε. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Τουρκάκης, ναι, τον ακούσατε, ότι 8 με 10 Σεπτεμβρίου του ήρθε, λέει, χθες, του ήρθε χθες το απόγευμα στο email του ένα χαρτί από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος Ιόνια νησιά, όπου θα επισκεφθεί κλιμάκιο το νησί μας 8 με 10 Σεπτεμβρίου.

0: γίνουμε.
1: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθούν την έδρα της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικαιούχου, που είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Στις 9 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικαιούχου του Δήμου Ζακύνθου θα είναι εκεί για δεύτερη ημέρα, και την τρίτη ημέρα στις 10 Σεπτεμβρίου του 2026 θα πάνε να κάνουν αυτοψία στο έργο επάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Παραμένω στο θέμα αυτό. Παραμένω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Αυτά είπε ο Πρόεδρος. Είπε δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν μέσα στην αίθουσα, φίλες και φίλοι, υπήρχε το μέλος της ΔΕΙΑΣ και τακτικό μέλος, ένα εκ των δύο τακτικών μελών της παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου από τον Δήμο, ο κύριος Νίκος Γκλαβάς. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι έπρεπε να του δώσετε το λόγο. Να του το δώσετε εσείς. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτό δεν έγινε. Όμως ο κύριος Γκλαβάς ζήτησε το λόγο, αφού πρώτα τοποθετήθηκε η κυρία Καπνίση, που είναι η πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ, και αμέσως μετά, και τώρα θα τον ακούσουμε, το αναπληρωματικό μέλος της αντιπολίτευσης, το τακτικό είναι ο κύριος Τσουρουνάκης, ήταν ο κύριος Σάκης Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει φέρει αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σε τακτική συνεδρίαση, είτε σε αυτή τη λογοδοσία. Και αμέσως μετά το λόγο ζήτησε ο κύριος Γκλαβάς. Θα τον ακούσουμε κι αυτόν. Να δείτε ότι για την ταμπακέρα δεν υπόθηκε τίποτα από πλευράς του κύριου Γκλαβά. Γιατί, ρε γαμώτο, γιατί, αφού ο άνθρωπος ήταν στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις εύλογες των απλών πολιτών της Ζακύνθου. Γιατί δεν προχώρησε το έργο αφού τα λεφτά έχουν πάρθει. Πού είναι τα λεφτά και πότε επιτέλους θα δοθεί νερό στα ορεινά.
2: Τις τρέλες μου να...
1: Θα μας απαντήσει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή επιτέλους. Έχουν περάσει 5 μέρες. Σάββατο, γιατί έγινε πρωί. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ας την Πέμπτη τώρα. Ναι, είναι 5 μέρες. 5 μέρες, ένα μόνο δελτίο τύπου. Και βγήκαν τώρα από χθες κάποιοι στα μέσα ενημέρωσης και εντάξει τώρα... Ας πούμε, διαβάζω τον τίτλο στο Στίγμα, στο ραδιόφωνο του Στίγμα, όπου μίλησε χθες ο πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Πλέσας. Και ας πούμε στον τίτλο, αν θυμάμαι καλά, λέει... Μάλλον για να μην κάνω λάθος, θα το βρω αμέσως. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα.
2: Ένα όνειρο στα πλήθη.
1: Γιατί δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε τελείως, έτσι. Τελείως όμως.
2: Έχω πάθει και έχω μάθει. Δεν φοβάμαι αυτά τα χάλια.
1: Λοιπόν, το βρήκα.
2: Στα κανάλια η δική μου
1: η οι συνάδελφοι στο Στίγμα 97,6 που είχαν την συνέντευξη αυτή με τον κύριο Διονύση Πλέσα, μόλις έγραψαν λοιπόν το ρεπορτάζ τους στην ιστοσελίδα του Στίγμα, γράφουν λοιπόν τίτλο. Αυτό το λέει ο κύριος Διονύσης Πλέσας. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη αν αποδειχτεί ότι έγιναν σωστά οι πληρωμές? Και ρωτάω εγώ τώρα, ο απλός πολίτης αυτού του τόπου, αν όμως, κύριε Πλέσα, είναι σωστές οι πληρωμές, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη? Θα ζητήσετε συγγνώμη? Γιατί από το λεξικό σας μέχρι τώρα 2,5 χρόνια η λέξη αυτή απουσιάζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Διονύση Κλάδη τι είπε στην τακτική συνεδρίαση του ΔΕΙΑΣ, φίλες και φίλοι.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας καταργή. Καταργή, νομίζω ότι είναι 10:30 και γι' αυτό ήρθα τώρα. Με έχει ενημερώσει ο κύριος Τσουρουνάκης ότι έχει κάποια δουλειά και δεν θα έρθει και πιθανό θα έρθει στην πορεία, αλλά μπας πριν δεν είναι το πρόβλημά μου.
1: Ο κύριος Τσουρουνάκης, να πούμε ότι ήταν στην εισαγγελία, έτσι, 10 η ώρα χθες.
3: Μια και έτυχε λοιπόν και μπορούσα, συμμετέχω, γιατί δυστυχώς τις άλλες φορές, τέτοιες ώρες που γίνεται, δεν μπορώ να συμμετέχω και ήθελα να συμμετέχω, γιατί η ΔΕΙΑΣ είναι από τα πιο σοβαρά θέματα όπως θα έχω ζήσει τώρα στο Δήμο. Για να μην σας απασχολώ και πολύ, νομίζω δεν ξέρω. Καταρχήν θέλω μια ενημέρωση αν γίνεται σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά το βασικό που θέλω να πω και να καταγραφεί εδώ, δύο πράγματα εγώ θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν συνεχίζει το έργο όπως ακούστηκε και είδα και εγώ την Κυριακή και τη Δευτέρα, και που πιστεύω ότι αυτό δεν είναι, μακάρι να ήταν για καλό του έργου, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι για καλό του έργου, Εγώ λοιπόν ζητάω ότι πρέπει να σταματήσει το έργο επιτόπου, να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και να συζητηθεί με όλες τις προδιαγραφές. Ποιος το έχει αναλάβει, με τι προδιαγραφές, τι έργο είναι να κάνει, πότε θα τελειώσει. Πιστεύω ότι όταν μετά από την καταγγελία που έγινε το Σαββάτο, βλέπεις την Κυριακή τη στιγμή που τα έχουμε πει κύριε Πρόεδρε πολλές φορές. Μάλιστα και στον Άγιο Λέοντα σας είχα πει να μην εκτενόσαστε, γιατί μου λέγατε όλο 10, σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Καλά κάποια στιγμή που μου είπε και ο κύριος Κόκκινης θα απαντήσει εγγράφως και δεν απάντησε. Επειδή λοιπόν το βλέπω ότι πλέον το να πάτε την Κυριακή, να πάνε την Κυριακή να δουλεύουν, πιστεύω δεν είναι για καλό του έργου. Και επειδή λοιπόν τώρα εδώ που έχει φτάσει το ζήτημα και έχουν γίνει και αυτές οι καταγγελίες, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να συζητηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί κάτι απακούγεται ότι σε 10 μέρες, το λέω εδώ παρουσία όλων, το έργο αυτό είτε σε 3 μήνες τελειώνει με το να δουλεύουν μέρα νύχτα τώρα. Είναι σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο στάδιο, δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι το έχουν δει. Δεν υπάρχει να τελειώσει, αν μπούμε να γίνει έργο σωστό. Και προκειμένου λοιπόν να γίνει τώρα κάποιες δουλειές για 10 μέρες, 20 θέτε εντατικά. Δεν θα γίνει όμως έργο. Θα είναι εις βάρος το έργο. Και γι' αυτό το λόγο ζητάω εγώ να σταματήσουν ό,τι εργασίες γίνονται. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κλάδη, ο οποίος ζήτησε να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό που φωνάζουμε εμείς από τη Δευτέρα το πρωί, φίλες και φίλοι. Έπρεπε από το Σάββατο, μόλις τελείωσε η συνέντευξη του κυρίου Τσουρουνάκη και εκεί στον Δήμο πήραν μερικές ανάσες. Γιατί χάλασε τη μαγιά ο κύριος Τσουρουνάκης και η παράταξη γενικότερα. Εδώ υπάρχει θέμα. Θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας, να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όπως είπα, να το βάλει ή σήμερα ή αύριο, έτσι ώστε να έχει χρόνο η Δημοτική Αρχή να συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία, αν υπάρχουν, για να μπορέσει να αντικρούσει όλες αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, ο κύριος Κλάδης είπε να σταματήσουν τώρα οι εργασίες, αυτές που γίνονται, τέλος πάντων εκεί πάνω. Μίλησε για κουκουλώματα ο κύριος Κλάδης και το λέει από την αρχή της εβδομάδας. Και επίσης αυτό που λέμε και εμείς και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας πάρα πολλούς μήνες, ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ως σλόγκαν, όταν θέλει να αποφύγει αυτούς που τους ρωτάνε για τα έργα, ότι σε 10 μέρες, γιατί δεν πληρώνεις κάτι όταν λες κάτι, δεν το πληρώνεις, σε 10 μέρες ξεκινάμε, σε 10 μέρες ολοκληρώνεται το έργο, πάντα σε 10 μέρες, όλο σε 10 μέρες. Έχουν περάσει 10 μέρες, 10 μήνες και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, όπως σας είπα, στην αίθουσα ήταν το μέλος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Νίκος Γλαβάς, ο οποίος την χάνει να είναι ως μέλος της ΔΕΙΑΣ και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί ζήτησε το λόγο ο κύριος Γλαβάς και τον άκουγα, έβλεπα μάλλον την live streaming τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Και λέω, αφού ζητάει το λόγο προημερεσίας, ο κύριος Γλαβάς θέλει να κάνει μια ενημέρωση για το συγκεκριμένο έργο. Για πάμε να τον ακούσουμε. Τι ζήτησε?
1: Καλημέρα και από μένα. Στα τελευταία χρόνια που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, σε όλα τα συμβούλια κατά καιρούς, έχουμε κληθεί να ψηφίσουμε, και όσο επί το πλήστον το ψηφίζουμε, συνέως πάντα, παροχές που προβλέπονται για βάση νομοθεσίας για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, είτε αν αυτά είναι μέσα ατομικής προστασίας, είτε είναι ρουχισμός, είτε είναι το γάλα τους, είναι ό,τι είναι οτιδήποτε. Κατά καιρούς τις ψηφοφορίες αυτές, και εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε ρωτήσει ποιοι είναι οι δικαιούχοι όλων αυτών των παροχών που προβλέπονται από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενους της.
0: Λοιπόν, μην το συνεχίσω, καταλάβατε. Για την ταμπακέρα, καμία κουβέντα, μα καμία. Επίσης, θα πρέπει να μας απαντήσουν από τη Δημοτική Αρχή με ποια νομιμότητα υπάρχει στην έναρξη των εργασιών επάνω εκεί, στο επίμαχο σημείο. Λούχα γύρι. Γιατί έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από το Σάββατο. Εγώ έχω φωτογραφίες από δύο διαφορετικούς φίλους που πέρασαν από εκεί, όπου μου έστειλαν και είδα φωτογραφίες ο υπεργολάβος να δουλεύει την Κυριακή. Την Κυριακή που μας πέρασε. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και τους αγαπώ και με αγαπούν, μόλις περνάνε από εκεί, γιατί είναι πάρα πολλοί που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, με παίρνουν τηλέφωνο. Τη μία μέρα ήταν εκεί ένας αντιδήμαρχος με κάποιους εργάτες και μαζεύανε τις σωλήνες από την άκρη του δρόμου. Εχθές ή προχθές, δεν θυμάμαι, έχω χάσει γιατί τόσα που γίνονται κάθε μέρα, ήταν ο ίδιος ο δήμαρχος εκεί μαζί με τον κύριο Κόκορη και τον υπεύθυνο του υπεργολάβου. Τώρα στο και πέντε, πάντα όλα γίνονται σε αυτό το νησί τα τελευταία 2,5 χρόνια στο και πέντε. Όπως έγινε και στο και πέντε η απευθείας ανάθεση της μειοκτονίας, αφού άλλος ένας συμπολίτης μας έχει νοσήσει και μάλιστα είναι ακόμα στην εντατική εδώ και πάνω από ένα μήνα από λεπτοσπύρωση. Όλα στο και πέντε. Κι όλα ανοίγομαι σ' αυτή τη μαύρη γη. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9, μείνετε εδώ. Τώρα έρχονται τα καλύτερα. Αλήθεια σας λέω. Τώρα, μετά τις 9.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο Πακαπών.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθεια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Πρίσμα 92.
15: Εδώ ήταν ο Άριος Πάγος. Αρρυπαζή. Τα παγοποιεία της αρχαιότητας δηλαδή. Λοιπόν, εκεί ήταν ο ναός της Απτέρου Νίκης.
16: Θα δεκτώ Αραπτέρ.
15: Νίκη. Η Νίκη είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Βλέπεις εκεί?
17: Νο.
15: Δεν βλέπεις? Καλύτερα, γιατί όσο λιγότερα βλέπετε, τόσο λιγότερες κοτσάνες λέω εγώ. Λοιπόν, από εκεί έπεσε ο Μιμίκος και η Μέρη.
16: Κι έσκασα.
15: Κορατίστηκα, θα μιλάμε τώρα. Ο Μιμίκος λέω μπουμ, η Μέρη μπουμ. Τάβλα και οι δύο. Α, ξέχασα να σας πω ότι μέσα στον Παρθενώνα υπήρχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της οδού Αθηνάς. Τώρα θα μου πείτε που το βρήκαν τόσο χρυσάφι και το φτιάξανε. Εγώ δεν έχω να βάλω δόντι. Το πήραν από τους αράφηδες. Λοιπόν, εδώ λεσόν φινή. Το μάθημα τελείωσε. Θα μας ακούσετε πάλι αύριο το απόγευμα στις 5, ώρα Ελλάδος.
18: Σε έναν κόσμο που τρέχει με χίλια ποιος πάει αργά.
19: Εδώ είμαστε.
18: Κάτι μέσα.
19: 4,5 λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Και εμείς εδώ ασχολιόμαστε με το θέμα τώρα που έχει προκύψει από το προηγούμενο Σάββατο με την καταγγελία της Δύναμης Ελπίδας. Σχετικά με τον αγωγό ίδρυυσης που ξεκινάει από την Αγία Μαρίνα, περνάει από Λουχαγύρη, φτάνει Αγιολέοντα και από εκεί θα συνδεόταν με τον κεντρικό αγωγό για να φτάσει επιτέλους στο Νεράκι και στις Βολήμες. Λοιπόν, εχθές το μεσημέρι η αγαπημένη μας εδώ συναδέλφος, η Μαριέτα Υποταμίτη, είχε καλεσμένο τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο από την ΑΝΑΣΑ. Ο κύριος Γαλιατσάτος λοιπόν μίλησε με ονοματεπώνυμα, είπε ας πούμε ποιοι εμπλέκονται στο θέμα αυτό και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γαλιατσάτο.
16: σας και στους ακροατές σας.
17: Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί, παρακολουθείτε και όλα τα μέσα ενημέρωση της περιφέρειας και τα Ζακυρτινά για το θέμα που έχει προκύψει με την επέκταση του αγωγού Γύρη Λούχα. Ένα θέμα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί από εσάς ξεκίνησε. Ναι, λοιπόν, πότε ακριβώς ξεκίνησε, όταν είχατε αναλάβει την πρώτη χρονιά που είχατε αναλάβει περιφερειάρχης?
16: Αυτό υπευλήθη το αίτημα χρηματοδότησης, αν θυμάμαι καλά, το 2018.
17: Ναι.
16: Και το 2019 το Μάρτιο εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη, δική μου δηλαδή, ναι, με την οποία το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020,
17: ναι,
16: με, αν δεν είμαι καλά, με ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με, δεν ήταν το μόνο έργο ίδρυψης της Ζακύνθου, ήταν και άλλα ανάλογα εκείνη την εποχή που είχαν υποβληθεί από τη μεριά της ΔΕΙΑΣ.
17: Ναι.
16: Άρα το ξεκίνημα, δηλαδή η χρηματοδότηση που αποδόθηκε στη ΔΕΙΑΣ και εκείνη στη συνέχεια έκανε προγραμματική με το Δήμο για να το εκτελέσει, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019.
17: Ναι. Όμως το έργο δεν δημοπρατήθηκε τότε.
16: Ναι, καλά. Μια...
17: Ναι.
16: Νομίζω δημοπρατήθηκε το αργότερα το 20, δεν ξέρω, ναι, το θυμάμαι κιόλας.
17: Λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι έχει, φαίνεται δηλαδή με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, έχει πληρωθεί περίπου το 98% του ποσού και έχει γίνει ένα μικρό μέρος, έχει κατασκευαστεί ένα μικρό μέρος του έργου, δεν έχει ολοκληρωθεί, υπολείπονται πάρα πολλά έτσι πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Για όλα αυτά, κύριε Γαλιατσάντο, ποιος νομίζετε, δηλαδή, ποιες είναι οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη ενός τέτοιου έργου?
16: Κοιτάξτε, εδώ είναι πολλοί που φαίνεται ότι είτε με πράξεις είτε με παραλήψεις, όπως λέμε, έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.
17: Ναι.
16: Γιατί αυτό το αποτέλεσμα όντως είναι... φαντάζει από πρώτη έτσι, ανάγνωση και από πρώτη θεώρηση εξωφρενικό. Δεν μπορεί δηλαδή ένα έργο το οποίο και εμείς ως παράταξη το έχουμε περιγράψει με επερώτησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με φωτογραφίες που είναι ακόμα ίδια εικόνα, είναι με σωλήνες παρατημένος στην άκρη του δρόμου, με αυλάκια ανοιγμένα, με μητελή κτίρια, δεν μπορεί αυτό το έργο να έχει πληρωθεί στο 98% και να έχουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Κάτι δεν έγινε καλά. Κάποιοι έκαναν τους ελέγχους που ήταν απαιτητοί. Και μπορώ να σας πω αναλυτικά.
17: Ναι, παρακαλώ, δηλαδή, γι' αυτό σας στέλνουμε, γιατί είστε έμπειρος. Ναι.
16: Να ονομάσω, ναι, όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα που έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάντια. Γιατί, ναι, πρέπει να απολογηθούν. Εγώ δεν ξέρω τι είπε σήμερα ο εκπρόσωπος της ΔΕΙΑΣ που είχε κάποια, νομίζω, συνέντευξη για αυτό το θέμα ή συνεδρίας, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν.
17: Συνεδρίας ήταν, ναι.
16: Ναι, δεν ξέρω τι είπε, αλλά και πραγματικά περιμένω να δω τι θα πει, αλλά η εικόνα που δημιουργήθηκε έχει κάποιους υπεύθυνους. Και ξεκινώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα πάμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη του έργου. Ποιοι είναι? Δύο. Ο ένας είναι η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμος Ζακύνθου, ναι, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς και γνωρίζουν και οι ακροατές μας, για να εκτελεστεί το έργο, επειδή δεν είχε τεχνική ετοιμότητα η ΔΕΙΑΣ, έκανε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για να εκτελέσει το έργο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τι έχουμε δηλαδή? Δύο υπεύθυνους μαζί ξαφνικά, που είναι αφενός ο Δήμος που εκτελεί το έργο και έχει την ευθύνη να επιβλέπει τις εργασίες πώς γίνεται και να πιστοποιεί τις εργασίες, και απ' την άλλη η ΔΕΙΑΣ, η οποία είναι ο κύριος του έργου. Δηλαδή είναι σαν να πήρε έναν εργολάβο στο σπίτι του κάποιος να το κάνει το έργο. Άρα και εκείνος έχει την ευθύνη. Ξέρει τι γίνεται, πρέπει να ξέρει τι γίνεται, πρέπει να βλέπει τι γίνεται και να φροντίζει να γίνεται σωστά. Άρα και οι δύο αυτοί έχουν πρωτογενώς ευθύνη για το αν το έργο αυτό προχώρησε όπως έπρεπε να προχωρήσει και αν υλοποιήθηκε και υλοποιείται με βάση τις προδιαγραφές. Σκεφτείτε αυτό που είπαμε στην αρχή, ένα έργο που ξεκίνησε το 19, χρηματοδοτήθηκε το Μάρτιο του 19 Τώρα είμαστε 7 χρόνια μετά, 7,5 χρόνια μετά, και το έργο αυτό είναι στην αθλειότητα που γνωρίζετε εσείς καλύτερα εκεί στη Ζάκυνθο. Άρα εντοπίζουμε τις ευθύνες διαδοχικά. Οι πρώτοι δύο λοιπόν που έχουν τις ευθύνες είναι αυτοί οι δύο. Ο Δήμος με την τεχνική του υπηρεσία και η ίδια η ΔΕΙΑΖ, η οποία είναι δικό της το έργο. Και μετά πάμε και στο άλλο κομμάτι, το οποίο προέκυψε τώρα μετά τις καταγγελίες και τη δημόσια αναφορά του κυρίου Τσουρουνάκη και της παράταξής του, πράγμα που είχαμε υπονοήσει και εμείς και η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
17: ναι,
16: ότι η πρόοδος των εργασιών είναι, δεν φαίνεται να υπάρχει, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το έργο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, τι διαπιστώθηκε από τις καταγγελίες του κυρίου Τσουρουνάκη? Ότι ενώ εργασίες δεν γίνονταν, εργασίες πληρώνονταν. Και όπως είπατε και εσείς, έχει πληρωθεί ένα ποσό που συμπίπτει περίπου με το 98% του προϋπολογιστή. Στην πράξη, το έργο αυτό είναι εκτελεσμένο σε ποσοστό, από ό,τι φαίνεται και γίνονται εκτιμήσεις, κάτω του 40%.
17: Ναι.
20: Πώς να κοιμηθώ.
19: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Θοδωρής Γαλιατσάτος, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και περιφερειάρχης, συγγνώμη. Τον υποτίμησα τον άνθρωπο, τον υποβάθμισα, συγγνώμη. Ο οποίος είχε ξεκινήσει αυτό το έργο, φίλες και φίλοι, το 19. Έχουν περάσει 7,5 χρόνια και κόκο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη που μίλησε νωρίτερα, ο οποίος μιλάει και για απειλές προς το πρόσωπό του.
1: Ούτως ώστε να τα μελετήσει. Επιπλέον στοιχεία. Γιατί σίγουρα είχε ενημερωθεί για κάτι. Τα προσκομίσαμε λοιπόν τα στοιχεία που ζήτησε. Μας είπε λοιπόν ότι θα τα μελετούσε χθες το βράδυ και σήμερα 10 η ώρα έπρεπε να είμαστε στο γραφείο της.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι έγινε, 10 η ώρα μαζί με τον νομικό μου σύμβουλο ήμασταν στο γραφείο της κυρίας Εγγελέας. Έγινε μια συζήτηση, της κατέθεσα κάποια πράγματα. Εκείνο που μπορώ να πω, κατέθεσα και κάποιες απειλές που έχω δεχθεί.
2: Α, τι εννοείτε? Είναι... Παρακαλώ.
1: Αυτό που ακούσατε. Αυτό που ακούσατε.
2: Εννοείται απειλές πώς? Από το τηλέφωνο σας σταματάνε στο δρόμο? Πώς γίνεται? Έρχονται στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας? Τι εννοείται?
1: Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ έχω δεχτεί απειλές από συγκεκριμένους κύκλους.
2: Ναι, και τώρα αυτές τις είναι... μέρες.
1: Έχω καταθέσει στοιχεία και ονόματα στην εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της.
0: Έχει χοντρίνει πολύ το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει πλέον στις απειλές, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
3: Και ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω εσείς τι καταλαβαίνετε.
3: Πες μου σε αυτή την αγκαλιά τι να με πες.
0: Στη στιγμή αν δεν υπάρχουν στοιχεία να αντικρούσουμε όλα αυτά που μας παραχώρησε, που μας έκανε γνωστά το προηγούμενο Σάββατο η Δύναμη Ελπίδας. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν στοιχεία να τα αντικρούσουμε όλα αυτά, έρχεται η απειλή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, να ξέρετε. Είναι πιο σοβαρό από όλα τα άλλα.
3: Δεν κάνει να ξαναγαπήσω.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 9 και πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα. Παραμένουμε όμως στο θέμα αυτό. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε δύο δελτία τύπου που μας ήρθαν από δύο διαφορετικές κομματικές παρατάξεις. Θα το πάμε χρονικά.

0: σου δώσω.
1: Συγγνώμη, αλλά διαβάζω και διάφορα μηνύματα. Καλημέρα στην πολύ καλή μου φίλη. Νομικός, έγκριτη νομικός, αλλά και πολιτεύθρια με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Λιβέρη. Καλημέρα, Μαρία μου. Δελτίο τύπου, Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ζακύνθου. Τίτλος, 1,52 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν και οι σωλήνες στα χαντάκια. Και αναφέρει, τελικά ποιος γνώριζε και ποιος ενημέρωνε τους πολίτες? Οι Ζακυνθινοί δεν θέλουν άλλες διαβεβαιώσεις. Θέλουν απαντήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος για το έργο ίδρυυσης σε Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιο Λέοντα. Και την ίδια ώρα στην περιοχή παραμένουν σωλήνες στην άκρη του δρόμου, εκκρεμότητες στις εγκαταστάσεις και χωριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Το θέμα δεν προέκυψε σήμερα. Είχε δημοσιεύματα. Είχε αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε διαμαρτυρίες προέδρων κοινοτήτων, άρα ποιος δεν γνώριζε, δήμαρχε, πρόεδρε ΔΕΙΑΣ, γνωρίζατε? Όταν υπήρχαν δημόσιες καταγγελίες και η πραγματική εικόνα του έργου ήταν γνωστή, γνωρίζατε? Και αν γνωρίζατε, πώς ένα έργο για το οποίο έχει πληρωθεί σχεδόν το σύνολο του συμβατικού τμήματος παρουσιαζόταν ως έργο που προχωρά πολύ καλά? Και προς τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωρίζατε την πραγματική κατάσταση του έργου? Αν δεν γνωρίζατε, πώς το παρακολουθούσατε? Αν γνωρίζατε, γιατί οι δημόσιες δηλώσεις σας δεν αποτύπωναν την πραγματική εικόνα? Οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις. Κύριε Περιφερειάρχη, τι έδειξε η επαλήθευση? Τα ζητήματα είχαν ήδη τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εφόσον πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας τον Ιούνιο του 2026, τι διαπιστώθηκε? Υπήρχαν εκκρεμότητες ή αποκλίσεις? Ζητήθηκαν διορθωτικές ενέργειες? Και κυρίως, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κοινωνία δικαιούται να το γνωρίζει. Κύριε Βουλευτά, τα 105 εκατομμύρια ευρώ δεν απαντούν σε όλα. Μιλάτε για 105 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίστηκαν για τη Ζάκυνθο. Ωραία. Αλλά περάσατε ποτέ από την Αγία Μαρίνα? Είδατε τους σωλήνες στην άκρη του δρόμου? Είδατε την κατάσταση του έργου? Γνωρίζατε τις διαμαρτυρίες των προέδρων? Και αν περάσατε από την περιοχή όταν πηγαίνατε στα πανηγύρια, δεν είδατε τους σωλήνες στηβαγμένους στην άκρη του δρόμου? Δεν άξιζε ούτε μία φωτογραφία δίπλα σε αυτούς? Και αν γνωρίζατε όσα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, τι κάνατε? Γιατί τα 105 εκατομμύρια είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός, αλλά ο πολίτης δεν πίνει εκατομμύρια, πίνει νερό. Και η τοπική Νέα Δημοκρατία θα πάρει θέση. Αυτό κρατήστε το, έτσι. Και η τοπική Νέα Δημοκρατία θα πάρει θέση. Στη διοίκηση του Δήμου συμμετέχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας θα ζητήσει εξηγήσεις? Θα ζητήσει από τα στελέχη της να απαντήσουν για την εικόνα του έργου? Ή θα επιλέξει τη σιωπή? Η λογοδοσία δεν μπορεί να έχει κομματικό χρώμα. Δεν μπορεί όλοι να γνώριζαν και κανείς να μην γνώριζε. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Τι πληρώθηκε, τι κατασκευάστηκε, τι απομένει, πότε θα ολοκληρωθεί, ποιος γνώριζε και γιατί οι πολίτες δεν γνώριζαν? Δεν προδικάζουμε ευθύνες, αλλά δεν θα βαφτίσουμε και την εικόνα καλή πορεία. Η Ζάκυνθος δεν ζητά άλλες διαβεβαιώσεις. Ζητά αλήθεια, λογοδοσία και ολοκληρωμένα έργα. Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ζακύνθου. Λοιπόν, μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, υπήρξε χθες μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από την Νομαρχιακή Επιτροπή, την παλιά όπως την ονόμαζαν, νυν ΔΕΕΠ Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, φίλες και φίλοι, στην ανάγνωση που έκανα, διαπιστώνω και νομίζω ότι θα διαπιστώσετε κι εσείς, και υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την ημέρα της Ζάκυνθος, από το imerazande.gr, την ηλεκτρονική εφημερίδα, το οποίο το υπογράφει ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, ο κύριος Σπύρος Καμπιώτης. Θα το διαβάσουμε κι αυτό. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν και βγάζω το συμπέρασμα ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στο νησί και δει η ΔΕΠ αδειάζει το δικό της το παιδί, γιατί δικό της παιδί είναι, τον κύριο Στασινόπουλο. Τον αδειάζει τελείως στο θέμα αυτό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έρχονται εκλογές, κυρίες και κύριοι. Έρχονται εκλογές και θέλει η Νέα Δημοκρατία τα βαρύδια να τα ρίξει από πάνω της, να τα διώξει. Και εδώ φαίνεται

ότι κάτι γίνεται με το έργο αυτό. Και επίσης, διαστόματος του κυρίου Τσουρουνάκη, δεν το είπα εγώ, δεν το λέω εγώ, έπεται συνέχεια σε έργα δημοτικά. Θα βγουν κι άλλα στον αέρα από ό,τι είπε ο κύριος Τσουρουνάκης. Δεν σταματάμε εδώ.

0: το πεις που αισθάνθηκα.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε, φίλες και φίλοι.
0: Λάθος μονοπάτι μου που σε έλεγα αγάπη μου.
1: Το δελτίο τύπου της ΔΕΠ Ζακύνθου, της πρώην νομαρχιακής επιτροπής της Ζακύνθου στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η διαφάνεια δεν έχει κομματικό χρώμα. Οι έλεγχοι ανήκουν στους θεσμούς και οι ευθύνες αποδίδονται με στοιχεία. Αυτός είναι ο τίτλος. Λοιπόν, με αφορμή την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Κινάλ Ζακύνθου για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λεόντας, η ΔΕΠ Ζακύνθου θεωρεί αναγκαίο να απαντήσει καθαρά. Οι πολίτες δικαιούνται πλήρη ενημέρωση για το έργο, τι έχει πληρωθεί, τι έχει εκτελεστεί, τι έχει πιστοποιηθεί και τι απομένει να ολοκληρωθεί. Κάθε καταγγελία που αφορά δημόσιο χρήμα πρέπει να ελέγχεται μέχρι τέλους. Ο έλεγχος όμως δεν γίνεται με κομματικές ανακοινώσεις, υπαινιγμούς και πολιτικές ερμηνείες. Γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους θεσμοθετημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς με πραγματικά στοιχεία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Καμία συγκάλυψη. Καμία προκαταβολική καταδίκη. Η ΔΕΠ Ζακύνθου δεν είναι τεχνική υπηρεσία. Δεν πιστοποιεί εργασίες, δεν εγκρίνει λογαριασμούς, δεν πραγματοποιεί πληρωμές και δεν παραλαμβάνει δημόσια έργα. Το ίδιο αυτονόητο ισχύει και για τον βουλευτή Ζακύνθου. Ο βουλευτής δεν είναι αναθέτουσα αρχή. Δεν εκτελεί έργα, δεν πιστοποιεί εργασίες και δεν υποκαθιστά τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τη Ζάκυνθο, να αναδεικνύει τις ανάγκες του τόπου, να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και να συμβάλλει στην προώθηση έργων που χρειάζεται το νησί. Άλλο η διεκδίκηση χρηματοδότησης και άλλο η ευθύνη για την εκτέλεση, την πιστοποίηση, την πληρωμή και τον έλεγχο ενός έργου. Η προσπάθεια να συχαίονται αυτοί οι ρόλοι δεν αποτελεί απάντηση στα πραγματικά ερωτήματα. Αν το Πασόκ Κινάλ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, ας τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς. Εκεί θα κριθούν. Και αν προκύψουν ευθύνες, θα αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν. Όχι εκεί όπου εξυπηρετεί μια πολιτική αφήγηση να αποδοθούν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αυτοδιοίκηση δεν γίνεται. Το Πασόκ Κινάλ επιχειρεί παράλληλα να παρουσιάσει τη σημερινή Δημοτική Αρχή ως κομματική προέκταση της Νέας Δημοκρατίας. Τα πραγματικά δεδομένα όμως δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος εκδίδει μια ανακοίνωση. Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Λοιπόν, ακούστε τώρα από εδώ και κάτω, παιδιά. Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά. Στις δημοτικές εκλογές του 2023 όμως δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, γιατί αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, εδώ κάνω μια, βάζω μια άνω τελεία. Αν θυμάστε πολύ καλά, η Νέα Δημοκρατία και διαστόματος του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και όλων των άλλων υπουργών κλπ. Και εκπροσώπων τύπου, έλεγαν ότι εμείς θα στηρίξουμε μόνο τις 13 περιφέρειες. Στήριξαν λοιπόν την υποψηφιότητα της κυρίας Κράτσα. Όταν όμως είδαν ότι η κυρία Κράτσα χάνει, σου λέει μονοεδρική η Ζάκυνθος με βουλευτή Νέας Δημοκρατίας και να χάσουμε και το Δήμο. Θα θυμάστε αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Τα θυμάστε. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νησί βγήκαν επώνυμα και είπαν ότι στηρίζουμε Στασινόπουλο. Φωτογραφίες και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, συνεχίζω στην ανάγνωση του δελτίου τύπου.

Την ίδια στιγμή, μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ακίνθου, συμμετείχαν ή στήριξαν άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πολιτική προέλευση ενός προσώπου δεν μετατρέπει αυτομάτως ένα αυτοδιοικητικό συνδυασμό σε κομματικό παράρτημα. Και αφού το Πασόκ Κινάλ επέλεξε το ίδιο να ανοίξει τη συζήτηση περί κομματικών σχέσεων στην αυτοδιοίκηση, τότε οφείλει να απαντήσει στον ίδιο ακριβώς κανόνα που επιχειρεί να εφαρμόσει στους άλλους. Ποια είναι η επίσημη πολιτική σχέση του Πασόκ Κινάλ της Ακίνθου με την παράταξη δύναμη ελπίδας του κ. Γιώργου Τσουρουνάκη? Υπάρχει επίσημη πολιτική στήριξη? Υπάρχει οργανωμένη συνεργασία? Υπάρχει πολιτικό συντονισμό? Αν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση, ας δηλωθεί καθαρά. Αν δεν υπάρχει, ας το ξεκαθαρίσουν επίσης καθαρά. Γιατί δεν μπορεί η πολιτική προέλευση στελεχών να χρησιμοποιείται ως τεκμήριο κομματικής εξάρτησης όταν αφορά τη Νέα Δημοκρατία και να πάβει να έχει σημασία όταν η ίδια συζήτηση αφορά άλλους πολιτικούς χώρους. Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Η αυτοδιοίκηση δεν γίνεται κομματική όταν μας βολεύει και ανεξάρτητη όταν δεν μας βολεύει. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία είναι συγκεκριμένη. Οι πολίτες των περιοχών Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρη, Άγιος Λέοντας δικαιούνται να γνωρίζουν την πραγματική πορεία του έργου και κυρίως να το δουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Γι' αυτό ζητούμε όλα τα στοιχεία στο φως, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι να γίνουν και κάθε ευθύνη, εφόσον προκύψει, να αποδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Η διαφάνεια δεν λειτουργεί επιλεκτικά. Και η σοβαρή δημόσια συζήτηση απαιτεί στοιχεία, καθαρές αρμοδιότητες και ίδιους κανόνες για όλους. Γραφείο τύπου ΔΕΠ Ζακίνθου. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω κάτι. Επειδή προσπαθούν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Νέα Δημοκρατία, να κομματικοποιήσουν αυτή ακριβώς την καταγγελία της δύναμης ελπίδας. Παιδιά, αφήστε το δέντρο και δείτε το δάσος που καίγεται. Το δάσος καίγεται αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο. Και εσείς κοιτάτε το μόνο πράσινο που υπάρχει και είναι αυτό το δέντρο μπροστά σας. Και οι ίδιοι εσείς εδώ στη ΔΕΠ αναφέρετε ότι οι πολίτες των περιοχών Αγίας Μαρίνας, Λούχα, Γύρη, Αγίου Λέοντα δικαιούνται να γνωρίζουν την πραγματική πορεία του έργου και κυρίως να το δουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Ναι, και σωστά το λέει εδώ ένας φίλος και τον ευχαριστώ πολύ. Μου λέει και παρόλη τη στήριξη από παντού και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, εκλέχθηκε ο σημερινός δήμαρχος με ανεπαίσθητη διαφορά από τον κύριο Τσουρουνάκη της τάξης των 250 περίπου ψήφων, αν θυμάμαι καλά. Μην τα ξεχνάμε, λέει αυτά. Ναι, όντως. Σωστή η επισήμανση. Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Εδώ υπάρχει άδειασμα, παιδιά. Άδειασμα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο του κυρίου Στασινόπουλου. Τα πράγματα αλλάζουν, παίρνει άλλη τροπή. Εδώ τουμπάρει το όλο θέμα. Μεγάλη τούμπα. Και θα έχει πάρα πολλές διαστάσεις, να ξέρετε.

Λοιπόν, χθες το βράδυ το ημέραζάντε.gr, η ηλεκτρονική εφημερίδα της ημέρας, είχε ένα πρωτοσέλιδο, το έχει πρώτο θέμα, φωτογραφία τον δήμαρχο και τον βουλευτή Ζακύνθου, με τίτλο «Η Νέα Δημοκρατία Ζακύνθου αδειάζει το Στασινόπουλο», το αδειάζει σε εισαγωγικά, «Η χρονική συγκυρία και το μήνυμα μετά τις αποκαλύψεις της δύναμης ελπίδας». Το θέμα αυτό, το κείμενο αυτό υπογράφει ο ιδιοκτήτης της ημέρας, ο κύριος Σπύρος Καμπιώτης, και αναφέρει: η ΔΕΠ παίρνει αποστάσεις από το Δήμαρχο και υπενθυμίζει ότι δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα. Πληροφορίες στέλνουν στην ίδια γραμμή και τον βουλευτή Ζακύνθου. Μια φράση που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία περιλαμβάνει η τελευταία ανακοίνωση της ΔΕΠ, Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου, και δημιουργεί νέα δεδομένα στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Η κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λεόντας, επιλέγει να κρατήσει σαφείς αποστάσεις από τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο. Και το κάνει με μια εξαιρετικά συγκεκριμένη διατύπωση. Ποια είναι αυτή, ακούστε. Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά στις δημοτικές εκλογές του 23, όμως δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για πολιτική επισήμανση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για το τι λέει, αλλά κυρίως για το πότε επιλέγεται να υποθεί. Μετά τις αποκαλύψεις της δύναμης ελπίδας. Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δημοτική Αρχή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ερωτήματα που τέθηκαν δημόσια από τη δύναμη ελπίδας και τον επικεφαλής της Γιώργο Τσουρουνάκη. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων είναι επομένως πολιτικά δύσκολο να αγνοηθεί. Η τοπική Νέα Δημοκρατία επιλέγει και να υπενθυμίσει δημοσίως ότι ο Γιώργος Στασινόπουλος δεν είχε το επίσημο χρήσμα του κόμματος στις εκλογές του 23, αποσυνδέοντας ουσιαστικά τη σημερινή Δημοτική Αρχή από την κομματική της ευθύνη. Είναι όμως έτσι? Το μήνυμα γίνεται ακόμη σαφέστερο. Η διαφάνεια δεν έχει κομματικό χρώμα. Οι έλεγχοι ανήκουν στους θεσμούς και οι ευθύνες αποδίδονται με στοιχεία, γράφει η ΔΕΕΠ. Και γράφει ο δημοσιογράφος: δεν αποτελεί βεβαίως καταδίκη του Δημάρχου ούτε η υιοθέτηση οποιασδήποτε καταγγελίας πριν αυτή ελεγχθεί από τους αρμόδιους θεσμούς. Πολιτικά όμως αποτελεί σαφή δήλωση απόστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ημέρας, η στάση της ΔΕΕΠ δεν αποτελεί μια απομονωμένη πρωτοβουλία της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Στην ίδια πολιτική γραμμή φέρεται να βρίσκεται και ο βουλευτής Ζακύνθου της Νέας Δημοκρατίας Διονύσης Ακτύπης, γεγονός που προσδίδει διαφορετικό βάρος στην ανακοίνωση και καθιστά ακόμη πιο εμφανή την απόσταση που διαμορφώνεται μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος στο νησί και της Δημοτικής Αρχής. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και δημόσια, τότε θα μιλάμε για μια ευρύτερη πολιτική στάση της Νέας Δημοκρατίας στη Ζάκυνθο απέναντι στον Δήμαρχο. Αυτό που ρώτησα εγώ προχθές τον κύριο βουλευτή που τον είχαμε εδώ τηλεφωνικά, γιατί τόσο καιρό δεν τραβάει το αυτί του Δημάρχου όταν αυτός παίρνει λεφτά στο νησί, όπως ο ίδιος μας λέει, αλλά δεν γίνεται κανένα έργο. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντ-απάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Prisma 92.

0: Κατεχήγινε εδώ, κάτι έχει πατηθεί. Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μας απασχολεί αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει από το προηγούμενο Σάββατο. Και θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τι έγιναν τα χρήματα και γιατί και πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο για να φτάσει επιτέλους το νεράκι επάνω στα ορεινά, στις Βολήμες. Να έχει και η Αγία Μαρίνα και η Λούχα και το Γύρι αλλά και ο Άγιος Λέοντας. Επιτροπή έρχεται 8 με 10 τώρα Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων και θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε βέβαια από την πρώτη στιγμή, από το Σάββατο, να μην γίνεται καμία εργασία εκεί πάνω. Καμία όμως. Έτσι ώστε να έρθει η υπηρεσία και να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, ευελπιστώ ότι ήδη θα το έχει κάνει η δύναμη ελπίδας να έχει ενημερώσει τα μέλη αυτής της επιτροπής, γιατί υπάρχουν στη διάβγεια, οπότε είναι γνωστά τα ονόματά τους, να τους ενημερώσει και να δείξει και στοιχεία, γιατί ξέρω ότι έχουν στοιχεία, έχουν βίντεο, έχουν φωτογραφίες, ότι δουλεύουν ήδη εκεί πάνω. Και όπως λέει συνέχεια από την Κυριακή και μετά ο κύριος Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση, ότι δεν κάνουν έργο, κουκουλώνουν. Γιατί όπως είπε, δεν μπορεί αυτό το έργο να τελειώσει σε λίγες ημέρες όπως διαμηνεί η Δημοτική Αρχή. Αυτό θέλει τρεις μήνες και να δουλεύουν όλο το 24ωρο.
1: Είναι για μένα αφού έγινες καπνός, 2 μέτρα ουρανός.
0: Κάτι αντίστοιχο με τις εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Και υπάρχει θράσος από κάποιους, υπάρχει θράσος και ανεβάζουν φωτογραφίες και ειρωνεύονται τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η δύναμη ελπίδας από ντρόουν και έδειχναν την κακή ποιότητα του στο χορτάρι. Έχουν το θράσος και ανεβάζουν φωτογραφίες τώρα ότι έχει πρασινίσει το χορτάρι. Για τα υπόλοιπα, για την ταμπακέρα δεν μιλάνε όμως. Τους νοιάζει μόνο ο αγωνιστικός χώρος. Τα υπόλοιπα που η ομάδα μέχρι το Φεβρουάριο, γιατί σας το λέω υπεύθυνα, και αν θα φτάσει μέχρι Φεβρουάριο να φτιάξουν τα έργα, γιατί πάνε και δουλεύουν 2 μόνο εργαζόμενοι που έπρεπε να είναι εργοτάξιο εκεί πέρα από την πρώτη στιγμή, για την ταμπακέρα δεν μιλάνε. Το μόνο που τους νοιάζει είναι επειδή είναι η δύναμη ελπίδας έβγαλε φωτογραφίες που ήταν άχρηστο το χορτάρι τότε και για το οποίο ευθύνονται αυτοί. Η Δημοτική Αρχή ευθύνεται. Γιατί δεν παρακολουθούν τα έργα, όπως δεν παρακολουθούν και το έργο στο Λούχα Γύρι. Κανένα έργο δεν έχουν παρακολουθήσει. Εμείς αναδείξαμε εδώ το θέμα με τις οπτικές ίνες και τρέχανε να βρουν τον εργολάβο για τις κακοτεχνίες. Εδώ, από το Πρίσμα, το λέω, δεν είναι εγωιστικό, και από την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθο. Πιέζαμε. Σου λέει ο Αναγνωστόπουλος να πούμε μας έχει βγάλει βούκινο και τρέχανε να βρουν τον εργολάβο. Άλλη κακοτεχνία στην οδό Ματζάρου, εκεί που ενώνει την 21η Μαΐου και την πλατεία Αγίου Μάρκου, ο δρόμος αυτός που μπήκαν οι κυβόληθοι. Και αν πας το παιδί σου με καρότσι, αν είναι μικρό και το περάσεις από εκεί, το παιδάκι θα αρχίσει να κλαίει, θα σπαράζει από τις... από τα κλάματα.
2: Στα όνειρά μας έρχεται, τα δίνει και τα παίρνει. Δεν ξέρω αν θα δέχει.
0: Έτσι που λέτε. Καμία παρακολούθηση έργου. Μα καμία.
2: Που μας δένει.
0: Και τώρα τρέχουνε και δεν φτάνουν. Έτσι γίνεται.
2: Χαράζει μια αλήθεια.
0: Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες που ασχολείστε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι το μαγαζάκι του μπαμπά μας, της μαμάς μας ή το δικό μας που το τρέχουμε εμείς και εντάξει, λυσόμαστε. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν 2. Δεν είναι στην επιχείρησή σας που ένα και ένα

Εδώ ένας φίλος από το Τσιλιβί μου στέλνει μήνυμα. Μου λέει: Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτησε με, ρε φίλε. Αυτό το έργο μου λέει τις δεϊάζω στον πλάνο. Πότε θα τελειώσει? Τι να σου πω τώρα. Άσε με.

0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε. Δεν μπορέσαμε χθες. Είχε δουλειά ο άνθρωπος. Τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλημέρα σε όσους μας ακούν. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γιακουμέλο, δράτω με τις ευκαιρίες. Διάβασα ένα θέμα εδώ στον Ερμή τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα 31 Αυγούστου, τη Δευτέρα, όπου έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις, μάλλον στο ραδιόφωνο, μιλήσατε ή κατευθείαν, δεν ξέρω, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό.
1: Στην εφημερίδα.
0: Ο ιδιώτης, γράφει εδώ ο τίτλος της εφημερίδας, ο ιδιώτης δεν θα εισπράξει όλο το ποσό της σύμβασης εφόσον δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του από την αρχή. Τι εννοείτε, τι συνέβη?
1: Δεν συνέβη τίποτα.
0: Okay.
1: Όπως είχαμε πει από την αρχή,
0: ναι,
1: από την πρώτη συνάντηση που κάναμε στο Δημαρχείο όταν υπογράψαμε τη σύμβαση, ότι αυτή η σύμβαση θα ξεκινήσει σταδιακά,
0: mm-hmm,
1: διότι είμαστε μέσα στη full season και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί αυτή η καλή πορεία που έχουμε πάρει. Και να μπορέσει ο ανάδοχος να μπει έτσι σε ένα καλό πλαίσιο ισορροπημένο, να μην υπάρχουν προβλήματα, και σιγά σιγά να εξελιχθεί όλη αυτή η σημαντική υποχρέωση που έχει, για να μπορέσουμε στο άμεσο μέλλον να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες εκείνες για τις οποίες έχει υπογράψει και υπάρχει στη σύμβαση που έχουμε.
0: Είστε ευχαριστημένος μέχρι τώρα με την συνεργασία αυτή, κύριε Γιακουμέλο, και γενικότερα η Δημοτική Αρχή, έτσι?
1: Βεβαίως είμαι ευχαριστημένος, γιατί αν δεν ήμουν, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι απόλυτα σίγουρο ότι εγώ δεν μαθαίνω τα λόγια μου. Τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι μια καινούργια διαδικασία, γιατί αυτή η δουλειά που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι για ολόκληρο το νησί, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν είναι κάτι αστείο. Ούτε θα πρέπει να είμαστε και με το πιστόλι στον κρόταφο από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να παίζουμε το τι σε τι με, και να, αντί να προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στο ζακεθινό λαό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να υπάρχουν διενέξεις μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά, σαν αντιδήμαρχος, κύριε Αναγνωστόπουλε, θέλω να πετύχει αυτή η ενέργεια, διότι αυτό θα είναι σημαντική παροχή υπηρεσίας προς τον πολίτη και στον επιχειρηματία, προς την ποιότητα ζωής των Ζακεθινών, γιατί γι' αυτό πληρώνει.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα ποιες ενότητες καθαρίζει ο ιδιώτης, κύριε Γιακουμέλο?
1: Ξεκίνησε, κύριε Αναγνωστό,
0: από το Λαγανά,
1: από το Δήμο Λαγανά, ναι, ναι, που είχε την προηγούμενη εμπειρία και
0: σωστά,
1: ήταν και πολύ σημαντικό αυτό, που πήγε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια πήρε το Δήμο, τον πρώην Δήμο Ζακυνθίων, που και αυτή η ενότητα είναι δύσκολη, που αναφέρεται στα χωριά Αργάση, Βασιλικό, Γαϊτάνη, Ρόιδο, Μπόχαλη.
0: Σωστά.
1: Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Μεγάλο κομμάτι.
1: Στη συνέχεια πήρε και το Δήμο Αλικών.
0: Α, μάλιστα. Και έπεται συνέχεια, έτσι, θα πάει και στους άλλους.
1: Αρτεμισίων, εντός των ημερών, Αρκαδίων. Κύριε Αναγνωστόπουλο, θα πρέπει να μάθουν οι συμπολίτες μας ότι θα επεκταθεί σε όλο το επίπεδο η συμβατική υποχρέωση του αναδόκου.
0: Μάλιστα. Μας είχατε ενημερώσει, κύριε Γιακουμέλο, πριν τη σύμβαση αλλά και κατά διάρκεια της αυτής, ότι εσείς αναλαμβάνετε, εσείς ο Δήμος δηλαδή πλέον, αναλαμβάνετε την ανακύκλωση μόνο και ο ιδιώτης τον πράσινο κάδο και τα ογκώδη. Όμως βλέπουμε καθημερινά, γιατί το βλέπουμε όλοι και το καταγράφουν και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας με τα κινητά τους, ότι ο Δήμος μαζεύει τους πράσινους κάδους. Εδώ τώρα τι γίνεται? Και κάποια απορριμματοφόρα έχουν βάλει αφίσα του κυρίου ξένου, του ιδιώτη.
1: Σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος του γραφείου.
0: Ναι, το ξέρω. Σας έχω δει πολλές φορές έξω.
1: Έχω κινητό και είμαι σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού μας και βλέπω τα πάντα. Άρα δεν μου χρειάζεται καμία μαρτυρία.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίρνουμε από τα σημεία εκείνα που παίρνει, έχει ήδη αναπτύξει την ταχύτητά του ο ιδιώτης, να παίρνουμε πράσινο κάδο. Παίρνουμε μόνο μπλε κάδους. Εκτός από τις τρεις δημοτικές ενότητες του περιοχή του Δήμου Αρκαδίων, του Δήμου Ελατίων
0: και Αρτεμισίων.
1: και Αρτεμισίων. Από εκεί γίνεται κανονικότατα η αποκομιδή του πράσινου και του μπλε κάδου.
0: Ναι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Ο ιδιώτης, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα. Όμως,
1: από την πόλη, ναι, και από τα υπόλοιπα, από τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, δεν σηκώνουμε ούτε ένα κάδο.
0: Βέβαια, οι φωτογραφίες στο Facebook άλλα λένε, αλλά εντάξει, τώρα ακούμε τη δικιά σας άποψη, είναι σεβαστή. Πώς το λένε, πολίτες ανεβάζουν φωτογραφίες και μέσα από την πόλη, αλλά και όχι μόνο όπου υπάρχουν του Δήμου απορριμματοφόρα, εκτός αν αυτά δουλεύουν για τον ιδιώτη. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Εντάξει, το λέτε επίσημα.
1: Τέτοια περιθώρια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλήθεια το λέω και με ευθύτητα. Δεν υπάρχει, ακούστε με, επειδή το λέω γιατί σαν άνθρωπος έτσι λειτουργώ και πρέπει να λέω την αλήθεια. Αν δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μαζεύουμε και σκουπίδια, τύχει σε μια πολύ έκτακτη ανάγκη που ξέφυγε κάτι, λέω ρε παιδί μου, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά αν τύχει να πάρουμε ένα πράσινο κάδο, νομίζετε ότι είναι κακό αυτό?
0: Και όχι, εντάξει, βέβαια.
1: Και ξεχάσουμε ένα μπλε κάδο, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακολουθούμε σε συνεννόηση και σε συνεργασία σε καθημερινή βάση με τον ανάδοχο και με, και με τους προϊσταμένους μας και με τους επόπτες μας και με όλα τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε. Έχει γίνει πλήρης διαχωρισμός της δουλειάς που κάνει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Σας είχα κάνει μια ερώτηση πέρυσι, θα την ξανακάνω και τώρα γιατί μου στέλνουν και μηνύματα. Όντως πραγματικά δεν το λέω επειδή σας έχω τώρα, κύριε Γιακουμέλο, το έχω πει και κατ' επανάληψη ότι ο κύριος Γιακουμέλος έχει κάνει φοβερή δουλειά και ο Δήμος μάζευε τα σκουπίδια που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε σοβαρά προβλήματα και δεν το λέω ούτε για να μου πείτε ευχαριστώ ούτε τίποτα. Όμως βλέπουμε από την άλλη, ενώ γίνεται πολύ καλή δουλειά και καλή πορεία, να δίνουμε στον ιδιώτη τα σκουπίδια. Γιατί, αφού πήγαιναν όλα καλά?
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το έχω ξαναπαντήσει και θα το απαντάω.
0: Ναι, όμως επειδή με ρωτάνε γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι όταν θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση στο σύνολό της και αλλάξει άρδινη διαδικασία της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του νησιού μας, τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, στο Λίβα, θα οδεύουν πολύ λιγότερα σκουπίδια,
0: ναι,
1: και ένα μεγάλο μέρος αυτών των υλικών θα πηγαίνει εκτός Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει πολλαπλά ωφέλη και για το περιβάλλον και για την οικονομία του Δήμου, διότι όταν, κύριε Αναγνωστόπουλε, στο τέλος της θητείας μας έχουμε καταφέρει να έχουμε μειώσει ένα πολύ σημαντικό όγκο των απορριμμάτων, σημαίνει ή ότι μπορούμε σαν Δήμος, όπως έχουμε πει, αν έχουμε 100 μόνιμους υπαλλήλους, να διεκπαιρέωσουμε εμείς το θέμα, γιατί ο όγκος θα είναι μειωμένος, ή ότι τέλος πάντων θα μπορεί ο ιδιώτης, ο επόμενος ανάδοχος, να δώσει προσφορά πολύ λιγότερο από αυτή που έχει δώσει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν εμείς τώρα έχουμε 40.000 τόνους στο σύνολο του έτους, εάν το τονάζ είναι 20.000 τόνους, αντιλαμβάνονται οι Ζακυνθινοί και όλοι προς τα που το πάμε. Θέλουμε λοιπόν για πολλούς λόγους να μειωθεί ο όγκος αυτός, διότι αυτό θα αποβεί για το καλό του νησιού μας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της τσέπης μας και των πάντων.
0: Έχετε ρίξει από πάνω σας, έχετε βγάλει, έχετε απαγκλωβιστεί από τον πράσινο κάδο που ήταν έτσι πολύ δύσκολη η αποκομιδή. Έχει μείνει μόνο ο μπλε κάδος, η ανακύκλωση. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε πόση επιτυχία έχει όλο αυτό, πώς πάει η ανακύκλωση, κύριε Αντιδημάρχε.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν έχω να σας πω απολύτως τίποτα, διότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα σας ενημερώσω από την πρώτη μέρα, γιατί θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι ξεκινάει σε λίγες μέρες η πραγματική ανακύκλωση του νησιού μας, που θα είναι από την πρώτη μέρα μετρήσιμη. Τότε θα αρχίσει να δείχνει αυτό που λέμε αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει 20.000 αντίτυπα φυλάδια.
0: Ναι, ναι.
1: Και την καμπάνια την οποία θα δώσουμε πόρτα-πόρτα στον κόσμο και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ενημέρωσης, θα δώσουμε στον κόσμο την πληροφορία, την πληροφόρηση, τι σημαίνει πράσινος κάδος, τι σημαίνει μπλε κάδος, ποια είναι η υποχρέωση του πολίτη απέναντι από αυτό. Θα του ζητήσουμε τη συνδρομή, θα καλέσουμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους ευαίσθητους πολίτες της Ζακύνθου που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, θα καλέσουμε τους προέδρους των κοινοτήτων που θεωρούμε ότι είναι ένας σημαντικός μοχλός ενημέρωσης σε καθημερινή βάση του πολίτη και πίεσης βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση, και βεβαίως στο φυλάδιο αυτό αναγράφονται με βάση την κανονιστική που έχουμε ψηφίσει στο Δήμο μας τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν εάν ο πολίτης συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και να αθετεί την κανονιστική.
0: Μάλιστα.
1: Ο πολίτης θα είναι πλήρως ενημερωμένος.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνω πίσω, το λέω ευθαρσώς, με αγάπη όμως το λέω, δεν το λέω γιατί θέλω να εκδικηθώ κανέναν.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνω πίσω στην κατεύθυνση του όταν είναι ενημερωμένος ο πολίτης και πετάξει ένα χαρτόκουτο στον πράσινο κάδο, θα μπει το πρόστιμο των 50 ευρώ. Το λέω ενδεικτικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα κάνω πίσω σε αυτό, ας είναι ο αδερφός μου, η σύζυγός μου, το παιδί μου.
0: Λοιπόν, επειδή δεν κάνετε πίσω και επειδή δεν μασάτε τα λόγια σας όπως μας είπατε και προηγουμένως στο λόγο σας, θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας ως μέλος της Δημοτικής Αρχής για αυτό το θέμα που έχει αναδείξει η δύναμη ελπίδας από το προηγούμενο Σάββατο σχετικά με τον Τιλούχα Γύρη, τον αγωγό.
1: Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή έχω πραγματικά και το καταλαβαίνετε κι εσείς και πιστεύω να το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι οι υποχρεώσεις που έχω αυτή τη στιγμή στην πλάτη μου είναι τόσο πολύ μεγάλες, τόσο τεράστιες, γιατί χωροθετώ στην πόλη. Έχουμε την εξέλιξη.
0: Ναι, όμως κύριε Γιακουμέλο, εδώ κλονίζεται η Δημοτική Αρχή και όπως είδατε, έβγαλε μια ανακοίνωση η ΔΕΠ Ζακύνθου, η Νέα Δημοκρατία, η οποία, αν τη διαβάσετε σωστά, αδειάζει τον Δήμαρχο και αδειάζει όλη τη Δημοτική Αρχή.
1: Χρόνο, αλήθεια σας το λέω, δεν έχω χρόνο. Χθες, κύριε Αναγνωστόπουλε, να ζητήσω και προσωπικά συγγνώμη από το σταθμό σας και από εσάς προσωπικά.
0: Ναι, γιατί είσαστε ήμουν στο δικαστήριο. Ναι, μας το είπατε, ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσα.
0: Εντάξει, το λέτε εσείς, δεν ήθελα να το πω. Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, το λέω ειλικρινά. Εκείνο που παρακολουθώ βέβαια τα πράγματα, εκείνο που έχω να δηλώσω είναι το εξής. Ότι δεν έχω σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, όμως σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν αντιδήμαρχος αυτής της Δημοτικής Αρχής θα ήθελα να αυτό το συγκεκριμένο έργο που είναι έργο ουσίας για την ορεινή ζώνη να τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν έχω να δηλώσω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πες μου πότε θα σε δω. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Εντάξει. Εντέχνως ο κύριος Γιακουμέλος δεν ήθελε να απαντήσει. Γιατί τώρα αυτό ότι δεν έχει χρόνο. Εντάξει. Νομίζω ότι έχουν γίνει και συσκέψεις για το θέμα αυτό με όλους της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τους έχει απασχολήσει. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος δεν ήθελε να απαντήσει. Δικαίωμά του είναι. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει γιατί είναι 57 λεπτά μετά τις 9. Με ποιο κλειδί, ανοίγει. Φίλες και φίλοι, περισσότερα αύριο. Έχουμε να πούμε πολλά για το θέμα αυτό. Επίσης να σας πω ότι το θέμα έχει ξεφύγει από τα τοπικά πώς το λένε, μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα Political, που έχει πολύ μεγάλη αναγνωσιμότητα, κυρίως ηλεκτρονικά, έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έχει μάλιστα στο άρθρο που υπάρχει και θα το διαβάσω αύριο φωτογραφία του κυρίου Τσουρουνάκη και του κυρίου Στασινόπουλου. Εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, τώρα τα βλέπω, οι οποίοι μας λένε δεν συμφωνούν μάλλον καθόλου με τα λεγόμενα του κυρίου Γιακουμέλου σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ένας άλλος μου λέει ένας-ένας βγάζει την ουρίτσα του απ' έξω. Η Αθηνά η Μάργαρη είναι εδώ. Καλημέρα Αθηνά μου. Δυστυχώς λέει το μη μου τους κύκλους τάρατε. Στη Ζάκυνθο το αλλάξαμε σε μη μου τις συμφωνίες τάρατε. Καλημέρα. Γεια σου Αθηνά. Λέει κάδος ανακύκλωσης θα δώσετε. Η ερώτηση βέβαια είναι για τον κύριο Γιακουμέλο, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα να τη διαβάσω.
2: το μικρό.
0: Εδώ ένας φίλος μου γράφει ως παλαιός τέλεχος για τον κύριο Ιακουμέλο της Νέας Δημοκρατίας μια δήλωση για τον αγωγό. Την άκουσες αγαπητέ φίλε. Στην ουσία δεν είπε κάτι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Πιστεύω να αναδείξαμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε αύριο. Πάρα πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρώτη σύνδεση για σήμερα με τον Real FM. Μέχρι τις 12, 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Υποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους και καλεσμένες, είτε εδώ στο στούντιο είτε τηλεφωνικά. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, από τις 2 δηλαδή μέχρι τις 5 νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας και από τις 8 το απόγευμα έως τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας αγαπώ και το ξέρετε. Να προσέχετε στους δρόμους. Το λέω συχνά και θα το λέω γιατί εκεί έξω δεν προσέχει κανένας. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή, Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Νέο σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι σκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενός τον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ενήλικης που διέμενε στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις το λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον κάτοχο του τίτλου Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στις 9 απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, ο μάχημος συνάδελφος δημοσιογράφος, τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θα πάμε μέχρι τις 12, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ημερομηνία, άλλη μέρα που να συνδέεται τόσο στενά με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα όσο η 3 του Σεπτέμβρη με το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το άλλο παραδοσιακό, δηλαδή παραδοσιακά αντίπαλο πολιτικό κόμμα έχει συνδεθεί τόσο στενά κατά την ίδρυσή της με κάποια ημερομηνία όσο το Πασόκ με την 3η του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά φίλες και φίλοι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κάνοντας και μια αναδρομή στον χρόνο στην πορεία της εκπομπής. Δημοσκόπηση σήμερα, η πρώτη δημοσκόπηση, πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού. Η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της, εγκαινιάζεται το Σάββατο. Από τότε και μετά θα μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, αλλά συνολικά πολιτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με κατάθεση του δικού του οικονομικού προγράμματος. Έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την κυβέρνηση και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα παρατηρήσουμε, θα τα σημειώσουμε και θα τα ρωτήσουμε στη συνεντεύξη που θα έχουμε στη συνέχεια. Το οικονομικό επιτελείο κατά το ρεπορτάζ μου έχει κλειδώσει και ο Πρωθυπουργός όλες τις εξαγγελίες τις οποίες θα ανακοινώσει το Σάββατο. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα μάθετε, θέλω να πιστεύω, και αρκετά καινούργια πράγματα από το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις, είσαι το...
0: Το Πασόκ λόγω της επετείου έχει κατέβει σχεδόν σύσσωμο στην Κρήτη και ο Ανδρουλάκης εκεί και κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά παράλληλα με συνεντεύξεις, με σχόλια, με επισημάνσεις, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό, όπως πάντα.
2: Σωστά. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και άλλα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Κόνωνος, Αλιπέδου και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το είπα και χθες. Καταλαβαίνετε τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, για να περιμένεις 1/4 καθυστερήσεις στην Αττική Οδό πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της η κίνηση και η ζωή στην πόλη, τι έχει να γίνει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια. Οπλιστείτε με υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν κερδίζετε τίποτα με σπασμένα τα νεύρα. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να χαλάσετε τη μέρα σας. Κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα και να μην λέμε ποιοι δρόμοι είναι μπουτιλιαρισμένοι. Ίσως είναι πιο σύντομη η παρέμβασή σου.
2: Μερικά δευτερόλεπτα θα διαρκεί.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, είναι ο άνθρωπος που διενήργησε για την εταιρεία Interview την πρώτη μετακαλοκαιρινή, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, καλοκαίρι μα έχουμε ακόμα, αλλά σε σχέση με τα μπάνια του λαού, την θερινή Ραστόνη, εκεί τις ημέρες ξεκούρασε το 15 Αύγουστο, την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Η δημοσκόπηση έχει διενεργηθεί για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της. Τι βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, να μας πείτε άλλα χαρακτηριστικά και να μας πείτε και αν μετράτε τα κόμματα τα οποία είναι υπό εκόλαψη, υπό διαμόρφωση, να το πω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα υποεκόλαψη και υποδιαμόρφωση, δηλώνω και στη δική σας εκπομπή, όπως έχω κάνει και σε άλλες, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω το δυνητικό κόμμα, τη δυνητική ψήφο Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Από τους πρώτους δημοσκόπους που μετρούσα δυνητικά πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θα ψηφίζατε και πόσο πιθανό να ψηφίζετε το κόμμα της κυρίας Κερστιανού, μετά το κάναμε για τον κύριο Τσίπρα, για ένα διάστημα το κάναμε και για τους τρεις μαζί και για τον κύριο Σαμαρά. Θα σταματήσω πριν να το κάνω, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μετράμε μία-δύο φορές το μήνα το ίδιο πράγμα, να δείτε το ίδιο αποτέλεσμα και στο τέλος ενδεχομένως ο Σαμαράς να μην το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, σωστά το λέτε. 1%,
3: 1% εγώ σας λέω, δεν σας λέω 99, 1% να μην το κάνει. Εσείς θα έχετε θυσιάσει ώρες στις ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα.
0: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συμπέρασμα. Έχει αλλάξει τίποτα από την τελευταία στιγμή, από την τελευταία φορά εκεί στα τέλη του Ιουνίου που διενεργήσατε εσείς και οι άλλοι δημοσκοπήσεις?
3: Έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δηλαδή, ας πάμε από αυτό που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30%. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση, για να μιλάμε έτσι για εκλογικά ποσοστά, περίπου έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18 100% στην εκτίμηση. Τώρα, εμείς τον βρίσκουμε στο 15. Βεβαίως, θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις να δούμε αν είναι αυτό ένα ταβάνι το οποίο έχει φτάσει ο κύριος Τσίπρα. Γιατί νομίζω το ανωδικό σέρι του κύριου Τσίπρα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα του έχει και βλέπω και μια μικρή υποχώρηση. Και αυτή την υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα την βλέπω να εμφανίζεται ως άνοδος στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση τον είχα στο 1% και τώρα το έχω στο 2,2%.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι πλέον αποτελεί κόμμα. Έχει εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει παρουσία, αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, καταθέτει προτάσεις. Φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο ή όχι?
3: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Φάμελος. Όσο ήταν ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολλοί από εμάς, την κοινή γνώμη δηλαδή, όχι τους δημοσκόπους, πιστεύουμε ότι τελικά δεν είχε κάποιο νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
0: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
3: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν, γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα στις 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
0: Φυσιολογική δεν είναι φθορά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
3: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβωμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
0: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
3: Η Ελλάς είναι στο 15,5%. Ναι. Την είχα βρει και ψηλότερα στην εκτίμηση, γύρω στο 17. Και βλέπω ότι ο ρυθμός ανόδου έχει πέσει και μάλιστα γυρίζει λίγο προς τα κάτω.
0: Βλέπω ότι αν προσθέσουμε την Ελλάς με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, 15,5 συν 2,8, είναι περίπου το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα επικεφαλής

0: ουσιαστικά προφανώς πάνε εκεί. Γιατί ο Τσίπρας παίζει με πρώτα ονόματα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα κόμματα θα έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εκεί όπου θα κυριαρχήσει η πόλωση, η συσπήρωση και η αύξηση της τοξικότητας. Κάτι το οποίο θα ευνοήσει τα 3-4 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας. Έτσι συμβαίνει πάντα και έτσι θα ξανασυμβεί και αυτή τη φορά. Στατιστικά είναι δηλαδή, επαναλαμβανόμενο αυτό. Το είναι Πασόκ που βρίσκεται.
0: Το Πασόκ έχει λίγο, δηλαδή το βλέπω ήταν στο 10, κάτι, τώρα είναι στο 13, ήταν στο 11-12, τώρα είναι στο 13,2 στην εκτίμηση.
1: Πάνω έχει μια μικρή ανάκαμψη λέτε.
0: Έχει μια μικρή ανάκαμψη, ίσως γιατί είδαν ότι τελικά αυτό το rebranding του Τσίπρα ό,τι είχε να δώσει έδωσε και ότι πάλι ενδεχομένως μπορεί το Πασόκ να οργανωθεί να σταθεί στα κοντά. Το Πασόκ δεν θα το έβγαζε, κύριε Παπαγιάννη, από την εξέλιξη.
1: Το Πασόκ είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει απλώσει πλοκάμια στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης μας κυβέρνησε. Η ελληνική λύση, τέταρτη.
0: Η ελληνική λύση, τέταρτη. Πράγματι ισχύει ότι σε κάποιες περιφέρειες, γιατί κάνουμε και σε επιμέρους περιφέρειες, υπάρχει δεύτερη θέση για την ελληνική λύση.
1: Πόσο είναι.
0: Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση, είναι από ό,τι βλέπω στο περίπου 10% αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεγάλο νούμερο, 10%.
0: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι, είναι στο 9,4 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι ποσοστό ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές έχει πάρει 9,5.
1: Τέταρτη λοιπόν η λύση, πέμπτο ποιο είναι κόμμα.
0: Αντέχει και η λύση. Και άντεξε και την Καριστιανού, γιατί ήταν ένα crash test και δεν ξέρω αν θα αντέξει και το Σαμαρά. Υποθέτω θα αντέξει και το Σαμαρά, γιατί πλέον έχει μια συσπήρωση τάξη του 80%.
1: Ναι. Λοιπόν, πέμπτο κόμμα ποιο είναι.
0: Τέταρτο κόμμα είναι παραδοσιακά το
1: πέμπτο. Τέσσερα κόμματα.
0: Πέμπτο είναι η ελπίδα της.
1: Όχι, μισό λεπτό. Είπαμε Νέα Δημοκρατία πρώτη, Ελλάς δεύτερη, Πασόκ τρίτο, τέταρτη ελληνική λύση. Πέμπτο κόμμα ποιο είναι.
0: Κουκουέ.
1: Κουκουέ, μάλιστα. Με τι ποσοστό.
0: 7%, ναι. Πάντα μιλάμε για εκτίμηση. Μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με την ελπίδα στο 4,8.
1: Βλέπω ραγδαία πτώση των ποσοστών της.
0: Ναι, ο Αύγουστος κιόλας δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για την κυρία Καριστιανού. Είχε απώλειες. 3,9 για τη φωνή λογικής. Αντέχει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Αν και η κυρία Λατινοπούλου ασκεί πολιτική μόνη της. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνει 4,8 χωρίς να έχει εξουσίες, κόμμα, στελέχη ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι ένας μικρός άθλος. 3,1 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ακριβώς το ποσοστό της που πήρε το 2023. Είναι αυτό, τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί του Μαΐου είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπήκε τη δεύτερη.
1: Μπήκε οριακά τη δεύτερη.
0: Τον Ιούνιο, αφού έκανε εκεί και τις ανατακτοποιήσεις στο ψηφοδέλτιό της. Το ΜέΡΑ25 βεβαίως δείχνει ένα 3%, μπορεί να είναι 2,8, 2,9, μπορεί να είναι 3,1, μπορεί να μας δείξει.
1: Μεγάλες ανακατατάξεις δεν βλέπουμε πάντως και ανατροπές.
0: Όχι.
1: Από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε στη δημοσκόπηση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί και ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει σημαντικά. Ποια κόμματα θα επηρεαστούν από αυτό? Για πείτε μας λίγο πώς το αναλύετε, πώς το προσεγγίζετε επιστημονικά όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Νομίζω ότι αυτό το 30% πλέον είναι Νέα Δημοκρατία και δεν λοξοκοιτάει κάπου αλλού. Αυτοί οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία το 23, αν αποφάσισε που αυτό το 10%, 11% οι περισσότεροι από αυτούς είναι Νεοδημοκράτες, σε αυτούς θα απευθυνθεί ο κύριος Σαμαράς. Σε αυτούς έχει πιθανότητα να πει.
1: Αυτοί που είναι τώρα όμως, είναι στην γκρίζα ζώνη ή είναι σε κάποιο άλλο κόμμα?
0: Ένα μέρος από αυτούς είναι στους αναποφάσεις τους,
1: ναι.
0: Και ένα άλλο, Νεοδημοκράτες του 23 μιλάμε πάνω, του 2023, έτσι. Ένα μέρος είναι στους αναποφάσεις τους και ένα άλλο μέρος είναι και στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό του κύριου Βελόπουλου έχει μέσα ανθρώπους που ήταν παλιά ενδεχομένως με τον Καμένο, που ήταν ίσως με και την Χρυσή Αυγή κτλ. Επειδή ορφάνεψαν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, ενσωματώθηκαν ή μπήκαν κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής λύσης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής δεν ήταν σε αυτά τα κόμματα. Στο προηγούμενό τους.
1: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, επειδή κοιτάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως, βλέπω από την κάρτα την οποία έχετε δημοσιεύσει ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί στις εθνικές εκλογές, μπορεί, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, θα το δούμε όταν ανοίξουν οι κάλπες, να ξεπεράσει το άθροισμά του στο 20%. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος και ενδεχομένως να αποτελεί μια λογική αιτία η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος αυτή. Αλλά αν συμβεί αυτό στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με υψηλή πόλωση, υψηλή συσπήρωση και τοξικότητα, όχι όσο στη δεύτερη ή την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, νομίζω θα είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτό. Τι λέτε εσείς?
0: Κύριε Παπαγιάννη, το ότι ανεβαίνουν δεξιά και ακροδεξιά σχήματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι
1: παντού.
0: Πανευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν, μην θεωρούμε τους εαυτούς μας κάπως διαφορετικούς ή προνομιούχους.
1: Έχει μετατοπιστεί

0: Το εκλογικό σώμα δεξιότερα, το βλέπουμε παντού αυτό. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία.
1: Προχθές είχαν τοπικές εκλογές και το AfD βγήκε εκεί, η Σινίτα Ζάξεν βγήκε το
0: ναι, εκεί βέβαια έχουν άγρια ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εδώ. Από την περίοδο δηλαδή που εκλείπει η Χρυσή Αυγή, δεν παρατηρείται ένα τόσο σκληρά ακροδεξιό κόμμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νοδού μπορεί να ξεπεράσουν το 20%.
1: Εμείς για να μελετήσουμε αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις πρέπει να μην λέμε αν είναι σκληρή ή αν είναι μαλακή ή δεξιά ή ακροδεξιά, αλλά είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίζουν ποσοστά και τι δεν λένε αυτοί οι οποίοι λογικά θα πρέπει να είχαν αυτά τα ποσοστά.
0: Να πάρουμε ως παράδειγμα το AfD στη Γερμανία, έξω από το ευρώ, έξω από την ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη, όχι στους μετανάστες, σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι σκληρή δεξιά ατζέντα αυτή.
1: Ναι, αυτά λέει, αλλά βρίσκει κοινό. Άρα λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου να γίνει δεξιά, αλλά να δεις αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα σου, για παράδειγμα, εκνευρίζουν τον κόσμο, το πω έτσι πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ευρώ, για παράδειγμα, σου έχει κάνει ζημιά, θα πρέπει να πεις το ευρώ έχει κάνει ζημιά, αλλά είναι μονόδρομος για μας. Αλλά πρέπει να κάνεις ότι ακούς, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ακούει. Εδώ έχω μία ερώτηση στα ποιοτικά που σας αρέσουν, που είναι ιδιαίτερα και δυνατά, που λέει. Τι θα ήθελες από τον πολιτικό του αύριο, και λέει εντιμότητα και καλύτερη επαφή με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Για να λέει ο κόσμος καλύτερη επαφή προφανώς, με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν τον ακούει.
0: Κάτι τελευταίο. Ακούει. Αυτή η δεξιά ατζέντα που κυριαρχεί σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν ακροδεξιός εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Και όχι μόνο, και αλλού. Πιστεύετε ότι ευνοείται από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού, ή είναι άλλη ατζέντα που κυριαρχεί?
1: Όχι, φτωχοποίηση είναι. Δεν είναι ούτε μεταναστευτικό.
0: Φτωχοποίηση,
1: είναι
0: οικονομικό το ζήτημα.
1: Είναι φτωχοποίηση.
0: Λοιπόν.
1: Είναι φτωχοποίηση. Ναι, είναι φτωχοποίηση και είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι όποιος πλούτος δημιουργείται δεν αναδιανέμεται με τους ίσους όρους που θα έπρεπε να αναδιανεμηθεί.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να αφιερώσουμε στο Πασόκ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πάω στην Κρήτη, είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Κάνω σε λίγο για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Τώρα σήμερα... θέλω να το κάνω, το έκανα και το πρωί στο Action 24.
2: Την 5η-23 του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί κατεβαίνετε όλοι στην Κρήτη? Άλλες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ ήμουν το προηγούμενο Σάββατο στη Λευκάδα, αλλά στελεχιστικό. Σε μια εβδομάδα πριν ήμασταν στην Κεφαλονιά. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που γυρνάει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι όλη τη χώρα με εκδηλώσεις, με θεματικές συζητήσεις. Επιλέξαμε την Κρήτη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ο συμβολισμός ότι το Πασόκ έχει προτεραιότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την ισιωτικότητα. Ότι σε μία περίοδο που ξέχασε η κυβέρνηση την περιφέρεια της χώρας, εμείς δίνουμε έμφαση γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί η δημογραφική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που έπαθε τα μύρια όσα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την ισιωτικότητα και ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που μπορεί να αφήνει παραπάνω χρήματα στον τόπο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι είναι ένα προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, του Γενάρη της Δημοκρατικής Παράταξης, και όπως θυμήσαμε τον Ανδρέα Παδρέου, τον ιδρυτή μας, το Καλέτσι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα επιλέγουμε την Κρήτη. Αλλά θα δείτε, θα υπάρξει και σειρά άλλων δράσεων σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Τώρα, ακούσατε τον κύριο Βασιλιάδη, σας δείχνει ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του Πασόκ στην τελευταία δημοσκόπηση σήμερα της ίντερβιου. Πλησιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, γεννά αισιοδοξία αυτό ή είστε αρκετά μετριοπαθείς να δείτε όλα αυτά στην κάλπη?
2: Πριν δύο μήνες είχα να ξαναμιλήσει. Σας είχα πει, τότε και εσείς, λέγανε τα κάλπη το Πασόκ τέταρτο. Και σας έλεγα, και σε εσάς και σε πολλούς αδέρφους σας. Υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των προσωπικών κομμάτων και μια πολύ μεγάλη επικοινωνική υποστήριξη. Μόλις αρχίσουν να συγκρίνονται προγράμματα, πολιτικά, προσωπικά και σχέδια, αυτό θα πέσει. Η κυρία Καραϊσκιανού, βλέπετε, παλεύει να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει. Το Πασόκ θα είναι αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ιστορικά πάντα ήταν το Πασόκ αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω σε αυτές τις εκλογές.
2: Α πω, όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό και δημοσκοπικά, πράγματι, θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ τι κάνει, κερδίζει χρόνο από τα κόμματα αυτά το σύστημα Μητσοτάκη για να φτάσει στις εκλογές χωρίς να έχει προλάβει θέλει το Πασόκ να στηρίζει έναν αντίπαλο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γι' αυτό είχαμε και αυτήν την φοβερή επικοινωνιακή υποστήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στα νεοπαγή κόμματα. Αλλά αυτό έχουν περιορισμένη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες και πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
2: Νομίζω ότι ο πήχης είναι πια. Δεν αξίζει τόσο χαμηλό πήχης που βάζουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν είπε κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι πια έχει αποδειχθεί ότι εκείνος που έλεγε ότι θα κάνει δυναμική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν κάνουμε, κάνει μια πολύ πιο light αντιπολίτευση. Σε βασικά σημεία όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, οι συντάξεις. Δεν λέει τίποτα. Συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα φοβάται να έρθει σε ρήξη με οργανωμένα συμφέροντα. Σε ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση είδαμε μια πλήρη αντιγραφή του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει και αναξιοπιστία. Και να πω ένα παράδειγμα. Χθες ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα δις στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σύγκλησης που λέει ότι θα φτιάξει από την Golden Visa. 1,5 μήνα πριν, όταν έκανε για το στεγαστικό εκδήλωση. Έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa.
0: Μάλιστα.
2: 1,5 μήνα πριν την καταργούσε, τώρα λέει ότι θα βγάλει και 1 δις από αυτήν. Άρα 10.000 τουλάχιστον ακίνητα αφελινισμός.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Η οποία είναι μόνιμο χαρακτηριστικό.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα.
2: Να
0: είστε καλά. Καλό ταξίδι.
3: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα 2 κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
4: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο.
4: Αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
0: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
9: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
11: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η αυθεντική εκτέλεση 3 του Σεπτέμβρη, Πασόκ χωρίς τον ήλιο δεν γίνεται, με Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που να έχει συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Καλημέρα, Ήλιε, καλημέρα. Μας τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο. Εκδηλώσεις σήμερα, κυρίως στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μεταφερθούν και αλλού και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας.

0: Αυτά ήθελε να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έσπασε το πρωτόκολλο. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό που ήθιστε πάντα πρώτος να τοποθετείται να μιλάει στο Βελίδιο και να παραχωρεί την επόμενη μέρα την Κυριακή συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες, αλλά να προλάβει και την 3η του Σεπτέμβρη. Τις εκδηλώσεις δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στους 4 νομούς της Κρήτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τώρα, κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και θα το πετύχει, θα φανεί στην πορεία βέβαια. Ήδη έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι εξαγγελίες που ανακοίνωσε χθες και από το Υπουργείο Οικονομικών, που εξέδωσε μια αναλυτική διαρροή πηγών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Η αντιπολίτευση εκμηδενίζει τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η κυβέρνηση, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις αποκαλεί ψίχουλα. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα το έργο αυτό. Γι' αυτό σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σημασία έχει τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και όχι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Κώστα τον Κορέλη. Το ακούσουμε μετά αυτό το υπέροχο τραγούδι, η Κατερίνα μου. Κώστας Κορέλης, καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Τι να καλύπτεις τόσα χρόνια Πασόκ, τι να σου ευχηθώ, χρόνια πολλά σήμερα.
1: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τίτλος σήμερα, Γιάννη, είναι «Η μάχη για την κεντροαριστερά μόλις άναψε». Η 3η Σεπτέμβρη βρίσκει, θα λέγαμε, το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις συνήθως της 3η Σεπτεμβρίου, όπως ξέρεις και εσύ, πάντα ήθιστε να γινόντουσαν στο Ζάπιο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν βρίσκει το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί μια δυναμική επανεκκίνηση και τον Αλέξη Τσίπρα παράλληλα να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα καθαρό μήνυμα: η μάχη για την κεντροαριστερά δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει. Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει φέτος συμβολικά την Κρήτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προηγούνται από το πρωί περιοδίες μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ενώ θα συνεχιστούν αυτό και τις επόμενες δύο μέρες, mm-hmm. όπως μαθαίνουμε. Το σημερινό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεπώς είναι πυκνό. Στις 10 το πρωί, δηλαδή πριν από λίγο, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη. Mm-hmm. Στις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα, μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως είπαμε, με σημείο συνάντηση στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει και το βράδυ στις 7.30 η κεντρική ομιλία. Και εκεί, όπως είπαμε, στην κεντρική ομιλία έχει δώσει τίτλο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας είναι «Ξεκίνημα νίκης», όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί, επιλέγει, όπως βλέπουμε, την Κρήτη όχι τυχαία, διότι είναι μία από τις κατάγεται από εκεί. Mm-hmm.
0: Είναι το είναι προπύργιο της,
1: το προπύργιο,
0: του ιστορικό προπύργιο του ΠΑΣΟΚ και έχει τη δική του εκλογική σημασία.
1: Και βέβαια. Και θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά επιχειρεί να ξαναχτίσει μία σχέση με την κοινωνία, δίνοντας βάρος έτσι στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θα λέγαμε, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, όπως έχουμε διακρίνει και από τις ομιλίες του. Ναι. Και η Χαριλάου Τρικούπη θέλει σήμερα να εκπέμψει μια εικόνα κόμματος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε αργότερα, που δεν κοιτά μόνο την ιστορία του, αλλά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.
0: Μας είπε ο κύριος Σουκαλάς πριν από λίγο ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλα μέρη της χώρας. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στην Κρήτη, θα πάνε και Μακεδονία και Ήπειρο και Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και νησιά βεβαίως Ιωνίου και Αιγαίου. Γιατί του έθεσα το ερώτημα, γιατί μόνο στην Κρήτη. Συμβολικός είναι ο λόγος που κατεβαίνουν στην Κρήτη όλοι μαζί. Τώρα, τη δημοσκόπηση της ίντερβιου την είδες?
1: Την είδα τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, Γιάννη.
0: Κάποια κρυφά χαμόγελα εμφανίζονται στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι δείχνει μια τάση ανάκαμψης το ποσοστό του σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Είχαμε πει, Γιάννη, και μάλιστα το είχες προλογίσει και εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου, ότι έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουμε, θα δούμε, ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή, κάποιες ανωδικές, μικρές ανωδικές τάσεις. Αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Φαίνεται ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κρυφές συσκέψεις που γίναν από το προηγούμενο διάστημα, διαφοροποιείται η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πάει ακριβώς στην τακτική αυτή που λέμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία. Επιλέγει, γιατί επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία? Διότι, όπως έχουμε πει, έχει χάσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι έχει χάσει τη μάχη στο κέντρο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν πάντα στην κοινωνία, κοντά δίπλα στην κοινωνία, επιλέγει την παλιά τακτική, την οποία ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή να έρθει κοντά στην κοινωνία. Μόνο που υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, ένας πολιτικός αντίπαλος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο οποίος λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη ΔΕΘΟ Αλέξη Τσίπρας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 2.000 ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρουσίασε ένα πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Όμως η πολιτική είδηση δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Τσίπρας. Ήταν και αυτά που δεν ήθελε να φαίνονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω? Στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές.
0: Τους είχε όλους πίσω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρχε κανένας πρώην υπουργός και κανένα από τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν με διάθεση να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώην στελέχη και ανθρώποι που είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι το πολιτικό παράδοξο, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας επιχειρεί, όπως φαίνεται, να παρουσιάσει τη νέα του πολιτική προσπάθεια
0: σε
1: ένα νέο ξεκίνημα.
0: Αν βασιστεί δηλαδή στη λογική της Κουμουνδούρου και του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει ανεξάρτητος στις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Νομίζω ότι καλά κάνει και ρίχνει, πώς να το πω, θέλει να αποκοπεί από το πολιτικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο, μια παρατήρηση, ναι, Γιάννη, γύρω του εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που παραπέμπουν ευθέως στο παλιό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Γι' αυτό τους έχει πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι μια σειρά από πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεβίκογλου, οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη δεν ήταν καν εκεί, ήταν στις τελευταίες θέσεις και προφανώς δεν πήγαν τυχαία στις τελευταίες θέσεις. Κάποιος τους είπε με τρόπο: παιδιά, μην μπείτε μπροστά, αφήστε να έρθουν κάποιοι άλλοι μπροστά, κάποιοι καθηγητές, κάποια νέα στελέχη, κάποιοι άνθρωποι που προκύπτουν από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιλογή του.
1: Ναι, βέβαια, η επιλογή ήταν να κρατηθεί, θα λέγαμε, το παρελθόν κοντά, αλλά να μην γίνει πρωταγωνιστής της εικόνας. Αυτό θα λέγαμε με μία λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη. Χρόνια για το Πασόκ σήμερα, χρόνια πολλά για το Πασόκ σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ? Ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Να πούμε μόνο, να πούμε, Γιάννη, δύο μόνο λέξεις, ότι έχουν βγάλει ήδη μηνύματα και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, για τα 52 χρόνια του Πασόκ, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει μέσα τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες μέσα του Πασόκ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ, έτσι θα λέγαμε, με ιστορικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της παράταξης, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
0: Να σε καλά, τώρα είπες Ανδρέα Παπανδρέου, να πούμε και μια είδηση, ότι ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, θα είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ακούγεται πολύ έντονα αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημειωσιολογική σημασία, γιατί είναι το επώνυμο Παπανδρέου, πάντα είναι Παπανδρέου.
0: Ανδρέας Παπανδρέου του Γιώργου, με παππού τον Ανδρέα, θα είναι υποψήφιος βουλευτής από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στο Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: φίλε μου. Real FM.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: εσύ. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα ακούτε πάντα τον αγαπημένο σας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική. Μια καλοκαιρινή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα διαβάσω και μηνύματα. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε παρένθεση από το πολιτικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το επόμενο και την επόμενη ώρα. Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο, τελικά από ίδια, από καταγγελία που έκανε η ίδια, έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι φρικτή ιστορία είναι πάλι αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα?
1: Φρικτή ιστορία, και δεν ξέρω, επειδή μίλησα πριν με τον πατέρα της κοπέλας και είναι πολύ θυμωμένος, γιατί βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, ότι δηλαδή ότι το κορίτσι βιάστηκε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα, αυτό που έγινε δηλαδή εχθές, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με είχαν πάρει και τηλέφωνο γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευε η ζωή της, και να μιλήσω με την αστυνομία κάτω. Μίλησα με την αστυνομία, όντως μίλησα με το τμήμα ασφαλείας, έκανε μια πολύ καλή έρευνα και βρήκε το κορίτσι μέσα σε ένα 24ωρο. Φαίνεται ότι το κορίτσι αρχικά πήγε σε ένα σπίτι, πήγε σε κάποιο συγγενή και είπε στο συγγενή αυτό ότι την έδιωξαν οι γονείς από το σπίτι, που δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και την πήγε σε μια φίλη της. Η φίλη της λέει ότι ποτέ δεν τη βρήκε σπίτι, οπότε δεν συναντήθηκε μαζί της. Μετά υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ήταν το κορίτσι αυτό στο πάρκο του Αγρινίου. Και κατόπιν από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, που εκεί καταγγέλθηκαν αυτά που καταγγέλθηκαν, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία είναι στην έρευνα.
0: Είναι η αστυνομία 30χρονοι άνθρωποι βιάζουν κοριτσάκια που πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή πραγματικά πιστεύω να έχουν συλληφθεί αυτοί.
1: Έχουν συλληφθεί και οι δύο. Να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν θα ομολογήσουν την πράξη τους. Πάντως η αστυνομία ζήτησε πραγματογνωμοσύνες, αλλά και να δώσει κατάσταση το κορίτσι μέσω ψυχολόγου. Δηλαδή μιλήσει με ψυχολόγο.
0: Η ανήλικη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή?
1: Νομίζω ότι δόθηκε έγγραφο για να εξεταστεί. Δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί. Να μην δώσω λάθος πληροφορίες, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Αν δεν έχει εξεταστεί, θα εξεταστεί.
0: Θα δούμε
1: ακριβώς τι έγινε εκεί. Να περιμένουμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως.
0: Άρα έχουν συλληφθεί οι δύο άντρες, γιατί αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Και θα κατηγορηθούν για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου σίγουρα.
1: Ναι, σε περίπτωση που αποδειχτεί όλο αυτό, ότι έγινε έτσι όπως το καταγγέλει το κορίτσι, και να δούμε και ποια άλλη είναι από πίσω. Δηλαδή, τι ακριβώς
0: όλοι. Μπορεί να είναι και άλλη από πίσω, μάλιστα.
1: Με το άλλο κορίτσι που λένε οι μαρτυρίες ότι πήγε να συναντηθεί, από ό,τι μαθαίνω. Η αστυνομία προσπαθεί να το βρει για να πάρει κατάσταση και από αυτό το κορίτσι. Να δούμε ακριβώς λοιπόν τι έγινε εκεί με το 15χρονο κορίτσι. Και όντως, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, αν ευσταθεί, πρόκειται για τέρατα. Ανθρώπους τέρατα που.
0: Πολύ προσοχή στα ανήλικα παιδιά. Το λέμε ξανά και το ξαναλέμε στους γονείς. Κυκλοφορούν τέρατα δίπλα μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους και είναι πραγματικά τέρατα. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ιστορία που εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ, την ιστορία της Κυψέλης, διαβάζω ότι τα τρία ανήλικα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε?
1: Μα ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν από τη στιγμή που σίγουρα άνοιγαν τα ψυγεία και έβλεπαν πολλά ψυγεία, γιατί πέρασαν από πολλά σπίτια, πολλά Airbnb οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια αυτή. Από τη στιγμή που άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν διάφορα πράγματα από μέσα, σίγουρα είχαν δει τον βρέφος, ή και κατά τη μεταφορά, γιατί το μετέφεραν με τις βαλίτσες, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αποκρύψουν για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα από τα παιδιά. Κοιτάξτε, τα παιδιά το κακοποιητικό περιβάλλον το βιώνουν ως κανονικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Και, είναι άλλη ψυχολογία τους, άλλη ψυχοσύνδεση. Άλλο το DNA τους.
1: Και κάνουν και αποφυγή. Η άμυνα των παιδιών είναι να κάνουν αποφυγή. Αποφυγή συναισθημάτων, αλλά και, και εικόνων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα εμείς οι μεγάλοι, γιατί κάποτε υπήρξαμε και εμείς παιδιά όσοι έχουμε συνέστηση και όσοι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε πώς νιώθαμε εμείς.
0: Φρικτά πράγματα. Έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις εμπλεκόμενοι, σωστά.
1: Έχουν προφυλακιστεί, αλλά πλέον θα δώσουν κατάθεση για την ανθρωποκτονία. Mm. Θα δώσουν μάλλον μαρτυρία. Θα απολογηθούν. Είναι σωστή έκφραση. Θα απολογηθούν στον ανακριτή εκ νέου για το καινούριο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για χτυπήματα με μαχαίρι προθανάτια. Αν και αυτός λέει ότι αυτός τα έκανε τα τραύματα στο παιδί, όχι όμως όσο ήταν ζωντανό. Είπε δηλαδή ότι επειδή το παιδί ήταν παγωμένο, προσπάθησε κάποιες στιγμές να το ξεπαγώσει, να αποκολλήσει πάγο από πάνω του, δηλαδή τραγικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τραγικά πράγματα που...
0: Ναι, και όλοι αυτοί που σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, σήμερα δεν είναι, κυκλοφορούν, που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Μπαινόβγαιναν σε αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία και θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί. Τέλος πάντων.
1: Αν ήξερε η αστυνομία.
0: Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, γεννιούνται.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιαγμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
2: Και ρωτάμε αν ζήσαν, σε είδε κανείς και πονάμε.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήξει, συνδυάζοντας φίλες και φίλοι πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ λοιπόν μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις, ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveryάδες μας, μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real.

0: Κρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
11: Τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, συνολικά το 2026, ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ξεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιοφάλιρο. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κύριος Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real FM.
18: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να πούμε καλημέρες σε φίλες ακροάτες και ακροατές, γιατί το έχουμε παρατήσει το άθλημα των μηνυμάτων και δεν κάνει καλό αυτό με τις συνεντεύξεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Γεια σου άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Καλαϊτζάκη. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο ανορθόγραφος. Ο φίλος ο coach ο Μιχάλης μας απολαμβάνει την εκπομπή δηλαδή από την παραλία στο Άστρος Κινουρίας. Με τη λίστα τη γυναίκα μου σε έχουμε παρέα και τέρμα το volume. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να λες που δεν θα επιστρέψεις. Είσαι φίλε Μιχάλη από τους τυχερούς που κάνεις διακοπές το Σεπτέμβριο. Ξέρεις πόσοι θα το θέλαμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Και ποιοτικότερες διακοπές και φθηνότερες και με λιγότερο κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, να περνάς καλά. Μην βιάζεις να επιστρέψεις πίσω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία μου. Κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, πάντα πιστή ακροάτρια του αληθινού ραδιοφώνου, χρόνια τώρα, να είστε καλά. Να. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο, να είστε καλά φίλε. Η κυρία Στεριοπούλου σημειώνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, γιατί κάποιοι γράφουν σημεία και τέρατα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Εγώ έκλεισα ραντεβού για όλη την οικογένεια, προσωπικό αριθμό έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σαμουηλίδη. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να είστε καλά Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη. Να είσαι καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Θανάση που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Εύχεται καλή σχολική χρονιά και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα με τα λεωφορεία στην Αιχείο. Πώς θα πηγαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να είσαι καλά Νίκο, αγαπητέ φίλε. Για όλα όσα μας γράφεις και μας στηρίζεις. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Έρχονται τα γενέθλιά σου και θα στα πούμε από τον αέρα, live. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο από τη Βιέννη. Να είσαι καλά Φίλιππε, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπητό φίλο που ζητά αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Να είσαι καλά Σωτήρη. Τριφυλάρα, Παναθηναϊκός είσαι. Το παίρνω πίσω. Πλάκα κάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου, φίλε Γιάννη. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν ξεχνά. Το κόμμα Τσίπρα, κατά την δική μου εκτίμηση, σύντομα θα ξεφουσκώσει. Yes. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα, που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα γερός και ευτυχής, κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνει την αγάπη της μία κυρία 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα. Την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ. Το σεβασμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, αγαπητέ. Διαβάζω όσα περισσότερα και πιο γρήγορα email μπορώ, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την ημέρα του Πασόκ. Είναι αλήθεια γιορτή η ημέρα αυτή ή μνημόσυνο, γιατί αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, την καλημέρα μας. Πάντα ο Σπύρος. Εδώ, με το που ξεκινάει η εκπομπή ο Real FM, πάντα δίπλα μας. Στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Ιωάννης Αλεξόπουλος γράφει ότι μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου έξυπνα να διάλεξε αυτή την ημερομηνία, αλλά πρέπει να αναφέρεται για τα νέα παιδιά που ακούν και δεν ξέρουν ότι η σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη δεν έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση του Πασόκ, αλλά για τον αγώνα που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 και αποτέλεσε τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κύριε Αλεξόπουλε, σωστή επισήμανση, αλλά επειδή στο πολιτικό ρεπορτάζ πάμε με τα πιο φρέσκα γεγονότα και επειδή το Πασόκ υπάρχει ακόμα, ενώ το ελληνικό σύνταγμα είναι υποδιαμόρφωση μετά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως αναφερόμαστε στο Πασόκ που είναι και πιο επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να ασχοληθούμε με την την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τον ακούτε το Σπύρο τα πρωινά 4-6. Αδερφός ο Σπύρος. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Είναι, κάνει πολύ δυνατή εκπομπή. Να τον ακούτε το Σπύρο, να ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μάχημη πολιτική στην οποία θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πω μια καλημέρα και στην κυρία Ζωή Αρβανίτη. Καλημέρα κυρία Αρβανίτη, να είστε καλά. Να πάμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι.

0: Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι κοντά, θα γίνουν το 2028. Περιμένουμε να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση που θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη τον Μπουλιογλου. Είχαμε μιλήσει στις αρχές της Άνοιξης για μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κομβική σημασία, όχι μόνο για το Δήμο Νέας Φιλαδελφίας, γενικότερα για τους Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, εκεί πολύ κοντά στο Λεωφόρο Κηφισού. Μιλάμε για την ανάπλαση της Δεκελίας, την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, τα σχολεία που αφορούν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα οποία κάποια από αυτά επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στο Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί βεβαίως το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Γιάννης Τομπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, το γήπεδο της ΑΕΚ γεμίζει. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες ή ακροατές. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν όχι μπροστά από το σπίτι τους, ούτε στον Κηφισό, ούτε δηλαδή στην Αθηνό Λαμίας. Γίνεται χαμός με τα πάρκινγκ τις ημέρες που παίζει, με τους χώρους στάθμευσης τις ημέρες που παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί αποτελεί μεγάλο θέμα για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕ ΑΕΚ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα πάρκι. Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορευτεί κάπως αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει κατά τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων.
0: Φαντάζομαι έχετε δείτε ότι τις μέρες

0: θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτό. Αλλά εκτός από αυτό, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα, τώρα αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας, της λεωφόρου Πίνδου.
1: Η Δεκελίας είναι η κεντρικότερη αρτηρία που περνά τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πότε ξεκινούν τα έργα?
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τι έργα θα είναι αυτά, διαπλάτυνσης?
0: Όχι, όχι. Είναι τα υπάρχουν πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Δεκελίας, επειδή εδώ και μία εικοσαετία δεν έχει πέσει ούτε ένα τούβλο ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπλαστούν, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Mm-hmm. Θα αντικατασταθούν, θα γίνουν επιπλέον φυτεύσεις, καθώς επίσης θα φτιαχτεί και το αρδευτικό σύστημα, ούτως ώστε τα παρτέρια πρασίνου
1: να μην πλημμυρίζουν.
0: Να ποτίζονται και ναι, να έχουν τη σωστή τους εξέλιξη.
1: Για πέστε μου κάτι, εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προφανώς θα υπάρξει κάποια περίοδος αναταραχής. Χώματα, πλάκες, μπετά, δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξετε εκεί.
0: Προσωρινή θα είναι η ταλαιπωρία,
1: ναι,
0: αλλά σε βάθος ενός χρόνου το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε πλέον τμηματικά θα γίνεται, δεν θα γίνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Τμηματικά έχουν
1: κάνει. Ωραία, θα γίνεται γρήγορα και η αποκατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντινουπόλεως.
0: Είναι ένα άλλο έργο που και αυτό θα ξεκινήσει περί τις αρχές Νοεμβρίου.
1: Μας θυμίζετε σε εμάς που δεν ξέρουμε καλά το Δήμο, ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως?
0: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια εμβληματική πλατεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Βρίσκεται, όπως ανεβαίνουμε προς Μενίδη, να το πω έτσι, mm-hmm, από την αριστερή πλευρά, είναι η πλατεία η οποία κάνουμε τις γιορτές της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου. Μια πλατεία η οποία και αυτή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και θα ξεκινήσει από εκεί το έργο αυτό της ανάπλασης, που θα περιλαμβάνει επίσης την οδό Νίκου Τρυπιά, Εφέσου και Σαρίας, και θα φτάσει μέχρι τη στάση Κανάκη που λέμε εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις που γίνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον δικό σας δημοτικό προϋπολογισμό, από πού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών?
0: Γίνονται, οι αναπλάσεις αυτές γίνονται μέσα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής.
1: Ναι.
0: Η ανάπλαση στο Δούδο Κελίας είναι ένα έργο που ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, έβγαλε ένα έργο της τάξης των 9 εκατομμυρίων και θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς επίσης και το Πράσινο Ταμείο, μέρος των χρημάτων αφορούν την πλατεία Κωνσταντινουπόλεως και το υπόλοιπο ποσό πάλι η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Νίκου του Χαρδαλιά χρηματοδοτεί έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχω παρατηρήσει και από συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδιος προσωπικά άλλους δημάρχους στην Αττική, έργα τα οποία έχουν βγει από την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά να τα παρουσιάζουν, ξέρετε, ως δικά τους έργα και ως προσωπικές επιτυχίες. Μπράβο σας που αναφέρατε το όνομα του Περιφερειάρχη, για να ξέρει και ο καθένας πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα έργα όλα αυτά και ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησής τους.
0: Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης επανειλημμένες φορές, το επισημαίνω και εγώ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει 100 μέτρα πολύ γρήγορα. Μία ομάδα όμως ανθρώπων μπορεί να τρέξει μία ολόκληρη πόλη 2 και 3 φορές. Και το καλό είναι στην όλη αυτή περίπτωση της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, ότι η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και
1: η Περιφέρεια στηρίζει.
0: Ακριβώς, στηρίζει και δραματοποιεί έργα με όριμες μελέτες που έρχονται και μπορούν καθημερινά οι δημότες να δουν αυτή τη διαφορά.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό έργο, γιατί αποτελεί πνεύμονα της περιοχής, όχι μόνο του Δήμου του δικού σας, αλλά και των όμορων Δήμων και γενικότερα της περιοχής. Πάμε στην ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Να μας πείτε καταρχήν αν θα προχωρήσει η κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος, και τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε να αλλάξετε στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος ήδη βρίσκεται στη φάση κατασκευής του από ιδιώτης τον οποίο έχει ανατεθεί, και θέλω να πιστεύω ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε λειτουργία, κύριε Παπαγιάννη. Εδώ και 11 χρόνια το αναψυκτήριο Κένταυρος είχε κατεδαφιστεί, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί.

0: το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλω, όπως σας είπα, αρχές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, το αναψυκτήριο Κέντευρος θα είναι λειτουργικό.
1: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και γενικότερα Αθηναίοι οι οποίοι πήγαιναν και έπιναν το ουζάκι τους ή τον καφέ τους εκεί.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο, ένα άλσος της τάξης των 435 στρεμμάτων, θα αλλάξει εντελώς με πολλές φυτεύσεις, με ένα πάρκο το οποίο θα είναι για περιβαλλοντολογική εκπαίδευση που θα μπορούν τα παιδιά να έρθουν να μάθουν πράγματα για το άλσος και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το έργο πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Εύχομαι ευχαριστώ.
1: Να στηρίξει και η αντιπολίτευση μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους και αυτή την ευχή, έτσι, κάτω από τις διαφανείς διαδικασίες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν στηρίζει τίποτα.
0: Ένα μέρος της αντιπολίτευσης, απλά και μόνο για αντιπολιτευτικό και μόνους λόγους.
1: Λέει όχι σε όλα.
0: Λέει όχι σε όλα.
1: Το παρήγορο είναι ότι είπατε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, όχι όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τα γλέντια και τις ημερίδες και τις ομιλίες του Πασόκ στην Κρήτη. Να μην θυμηθούμε τον Νίκο Ξυλούρη, δεν γίνεται.

Είναι μερικοί δήμαρχοι και στην Αττική, με τους οποίους έχω συνομιλήσει, αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο της χώρας, στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας, που δεν λένε ότι τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν στηριχθεί από τους κατατόπους περιφερειάρχες, αλλά τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Το λέω αυτό γιατί την κεντρική χρηματοδότηση από τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΕΣΠΑ τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κτλ. Κτλ. Κανένας δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα, εκτός αν να πάρει κάποιο ομολογιακό δάνειο ή κάτι άλλο, να κανένας δήμος της χώρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε τόσο μεγάλα εμβληματικά δομικά έργα στην περιοχή. Οι περισσότεροι δήμαρχοι εισπράττουν χρήματα που βγάζουν οι περιφερειάρχες.

Εδώ ο κύριος Ιωάννης μου λέει ότι το ίδιο γίνεται και όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε Μοσχά το νέο Φάληρο. Βεβαίως και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Απλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, το καινούριο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, να έχει κάποιες αλάνες πολύ κοντά στο γήπεδο, πίσω και δεξιά του γήπεδου. Και εκεί συνοστίζονται κάποιες εκατοντάδες, για να μην πω 2-3 χιλιάδες αυτοκινήτων. Αλλά όχι ότι και εκεί έχει λυθεί το πρόβλημα, εννοείται. Απλά στην ΑΕΚ γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί φτιάχτηκε ένα ολόκληρο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο και δεν υπήρχε η δυνατότητα η χωροταξική παρά μόνο 250-300 θέσεις αυτοκινήτων. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τα αυτοκίνητα που μπορούν να χωρέσουν είναι περίπου 3.500. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά πέριξ του Φαληρικού γηπέδου και εκεί γίνεται ο χαμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν όχι όλα τα αυτοκίνητα των θεατών. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει καλύτερη χωροταξική εκεί αντιμετώπιση, γιατί είναι μεγαλύτερη η άπλα. Υπάρχουν αλάνες δίπλα από το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθούν τελικά από την κατασκευαστική εταιρεία και από το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στο γήπεδο και να έχεις πολύ κοντά μέσω μαζικής ενημέρωσης ή πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σωτήρη από την Αμοργό. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Όλοι όσοι έχετε πάει σε υπερσύγχρονα γήπεδα ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μαζί με το διαρκεία σου παίρνεις και το εισιτηριάκι σου για το αυτοκίνητο ή την έκπτωσή σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μεγαλύτερα γήπεδα της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτά συμβαίνουν. Θα μου πείτε, δεν είμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν πειράζει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις πρώτα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φα...

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Stand-up άντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, γιατί είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε μετεωρολογικά τουλάχιστον για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Καλό φθινόπωρο λέμε μετά τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα δε μετά τις 22 Δεκεμβρίου. Εδώ ένας φίλος με ψέγει γιατί έκανα λάθος. Είπα αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο σημαντικό ήταν το λάθος αυτό, ρε φίλε. Να το διορθώσουμε λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Το καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι, να σε καλά φίλε μου, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εδώ φτιάχνουν μετρό, σταθμούς μετρό χωρίς πάρκινγκ. Στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά όλα στο πόδι, γράφει ο φίλος ο Καπετάνιος που ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη από την Τίνο. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στον Παντελή, εκδήμου Μεγαρέων. Γεια σου, Παντελή, άρχοντα. Εννοείται ότι και το Σαββατοκύριακο θα βάζουμε ελληνική μουσική, όπως βάζουμε, τόσα χρόνια. Τώρα θα βάζουμε και τις Παρασκευές. Δεν έχεις παράπονο, τόσα χρόνια εδώ στη συχνότητα του Real FM τα έχουμε παίξει όλα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην έχουμε παίξει, τουλάχιστον σε λαϊκό και λαυρολαϊκό. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή? Μάλλον ακούσατε ή μπορεί και να είδατε, γιατί έπαιξε και σε δελτία ειδήσεων ο ψιλοχαμός που έγινε. Αυτή τη φορά την πλήρωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος λέγεται, σοβαρός στέλεχος, μετριοπαθές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούστε λίγο τι έγινε, παρακαλώ πολύ, μεταξύ του κυρίου Κουκουλόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έλατε.
1: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος η χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
2: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
3: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ακόμα είμαστε μακριά μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά όμως στη Βουλή στην πορεία προς την τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο κύριος. Με συγχωρείτε πολύ. Ο πρώτος ήταν ο προεδρεύων της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Η δεύτερη ήταν η κυρία, όπως ακούσατε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνώριμη φωνή. Τρίτος τοποθετήθηκε ο κύριος Δοδονής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτος, τώρα στο τέλος, ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ξέρετε, στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε χθες στη Βουλή, τελικά δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Έλενα Κρήτα. Ψηφίστηκε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Δεν ψηφίστηκε όμως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν μπόρεσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος στη θέση, σας υπενθυμίζω, της Όλγας Γεροβασιλή. Yes.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αρκετές εκκρεμότητες όσον αφορά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος θα μας δώσει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που διαδραματίστηκαν χθες. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αμαλίας μετά την χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως έλεγαν στελέχοι της, οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές και παραδοξολογίες. Ενώ είναι δεδομένο πως αφορούν την επόμενη τετραετία, δεν είναι σε βάθος έτους, αλλά σε βάθος τετραετίας. Όπως έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρώην με την χθεσινή του παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλού και του Πάρτα όλα, που παραδοσιακά θα λέγαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικρατεί συνήθως στη ΔΕΦ. Οι εξαγγελίες του λοιπόν ήταν ένα πακέτο μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι αύξηση μισθών, μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί πολύ, για τα υψηλά εισοδήματα 1%, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές θα λέγαμε οι προτάσεις, είναι δεδομένο ότι είναι ένα άνοιγμα, ένα mea culpa, ένα συγγνώμη όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε προς την μεσαία τάξη, η οποία πέρασε πολλά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίσαμε, είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Βέβαια, αυτό ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός. Μέσο μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε φοιτητή. Και από εκεί και πέρα αυξήσεις σε καθηγητές, νοσηλευτές και ένα συνολικό πακέτο για ολόκληρη την χώρα. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα σημασία όπως έχει, όπως καταλαβαίνεις, και οι παρουσίες που είχαμε.
0: Ναι. Είδαμε αρκετό κόσμο που ξέραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα ορεινά.
1: Ναι, και ήταν και πολλοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν πήγαν ουσιαστικά γιατί δεν ήθελαν να καπελώσουν την παρουσίαση του προγράμματος και να συζητά όλος ο κόσμος, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ανάμεσά τους λοιπόν, σε αυτούς που βρέθηκαν, ήταν ο Σιμεών και Δίκο Γλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Θυμίζω, είναι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους και έχουν ήδη εγγραφεί μέλη της Ελλάς. Ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, αναξιότητος βουλευτής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης έχει παραιτηθεί της έδρας, βέβαια δεν έχει ακόμη γραφτεί στο κόμμα, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Πέτα και ο Φερνάντο Κιούρ, αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο διάστημα σιγά σιγά θα ανοίξει και η πόρτα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορεί μία πληροφορία, η οποία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, όσους έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρώην βουλευτές, είτε είναι ενεργεία βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, είτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, θα τους αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο σαν ορίζοντα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα αλλάξει εκλογική περιφέρεια στην Όλγα Γεροβασίλη?
0: Τώρα κοίταξε, η Όλγα Γεροβασίλη είναι πράγματι μια διαφορετική ίσως περίπτωση, αλλά για τους άλλους.
1: Σε κάποιους προφανώς ίσως χρειαστεί να γίνει αυτό, καθώς ήδη, όπως έχει πει ο ίδιος τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας, το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμα. Οπότε
0: όλα είναι πιθανά.
1: Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί και αλλαγή έδρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εξαιρετικός όπως πάντα στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφε. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς δέθη Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
9: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου μόνο 13,98 και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75 και Vata 69 μόνο 13,55. Γαλαξίας.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, αναζητάμε τον Νίκο Υποφάντη να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών στην ενέργεια. Χθες υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο θέμα της ΔΕΗ, στο θέμα της ενέργειας, και μάλιστα απένει με τα εύσημα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, το ζήτημα με τις αυξήσεις σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, το θέμα είναι αυτές οι αυξήσεις πόσο θα κρατήσουν και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις αυτές άμεσα, θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο? Το διεθνές περιβάλλον δεν είναι αυτό πάντως το οποίο δίνει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά, αν θέλετε, πως οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία, και επειδή έχουν τη δική τους σημασία για την τσέπη και τη δική μας και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έχει σημασία να δούμε τι τελικά θα συμβεί, όχι μόνο με τη ΔΕΗ, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη χώρα, αλλά και με τις υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, να πάρουμε, παρακαλώ πολύ, να ενημερώσουμε την Εύη.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα με την κονσόλα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο συνάδελφος πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα ο χάρτης με τις τιμές στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι μια σειρά από πράγματα που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.

κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ οικονομικά ισχυρή, η οποία το 2019 υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Φαίνεται πάντως, φίλες και φίλοι, ότι στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ στρέφεται και η πλειοψηφία των καταναλωτών αλλά και οι προμηθευτές. Για να καταλάβετε, στα μπλε σταθερά υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 cents. Σε αντίθεση δηλαδή με τα άλλα χρώματα, δεν το συζητάμε, είναι η καλύτερη και πιο συμφέρουσα προσφορά και επιλογή για τους καταναλωτές, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένα συμβόλαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές δηλαδή, κυμαίνονται πάνω από τα 10 cents ανά κιλοβατόρα, με εξαίρεση ένα τιμολόγιο συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στα 0,89. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή, υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17. Κοιτάξτε, καλό είναι να το ψάχνετε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί κάθε μήνα να μπει σε αυτή τη λογική και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις τιμές, αλλάζοντας πάροχο και εταιρεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως βάσει των συμβολέων που έχουμε υπογράψει περισσότεροι. Όμως, μπορούμε να ψάξουμε κάποιες επιλογές οι οποίες μας δίνουν μια σταθερότερη επιλογή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Υποφάτη, τον καλό συνάδελφο που έχει κάνει χρόνια ρεπορτάζ ενέργειας και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής του Action 24. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι στρέφονται οι καταναλωτές και οι προμηθευτές στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη. Θέλω να μας πεις πώς διαμορφώνεται τώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κοίταξε, η αβεβαιότητα βεβαίως επικρατεί σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, δεν το συζητάμε, όλα ξεκινούν από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι μονάδες, είναι πανάκριβο πλέον. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ευρώπη. Οι δεξαμενές είναι στο 1/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο ρεύμα. Οι περισσότερες χώρες που λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή πληρώνουν πολύ ακριβά την πρώτη τους πύλη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι να εκτινάσονται οι τιμές. Παρά το γεγονός ότι είναι μια καλή περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο, τις βραδινές ώρες όπως καταλαβαίνουμε, που δεν έχουμε τον ήλιο και ενδεχομένως να έχουμε και άπνοια, οι τιμές τριπλασιάζονται του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής. Τώρα, να πάμε στο πρακτικό. Η ΔΕΗ δίνει μια τιμή ως, θα λέγαμε, επικεφαλής της αγοράς στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, έτσι στις 11, στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είναι τιμή που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί από τις άλλες εταιρείες και οι άλλες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα μπλε τιμολόγια τους περίπου κοντά εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να φύγει από την αβεβαιότητα του πράσινου που είναι σχεδόν 10 λεπτά παραπάνω από το μπλε τιμολόγιο και να πάει να εγκλωβιστεί όμως εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πιο κάτω.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δεν διαφαίνεται κάτι
0: τέτοιο. Υπάρχει πρόβλημα και με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό σου έλεγα, ότι δεν έχει λάβει η Ευρώπη τα μέτρα της. Η κάνουλα από την Ουκρανία είναι κλειστή. Λείπουν οι τόνοι που έρχονταν από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν έχουν ανοίξει ακόμα την κάνουλα, τη στρόφιγγα θα λέγαμε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ και της Βενεζουέλα.
0: Το LNG. Αυτό που έρχεται στην Ρεπιθούσα πηγαίνει.
1: Αυτό είτε κατά ξεφορτώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μπαίνει μέσα στο σύστημα του κάθε του διαδρόμου, είτε ξεφορτώνεται στην Ρεπιθούσα και μπαίνει μέσα στο σύστημα της χώρας και μετά πάλι στον κάθε του διάδρομο. Καταλήγουν σχεδόν όλα.
0: Άρα η πιθανή περίπτωση, το κακό σενάριο είναι το πιο πιθανό, βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει να ξυπνήσει λίγο η Ευρώπη. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αν ο χειμώνας, προσοχή, είναι βαρύς για την Ευρώπη, μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Ναι. Δεν υπάρχει στο 1/3 δεξαμενές, Σεπτέμβρης, μήνας, να μου πεις έξω είναι χαρά Θεού.
0: Τώρα θες να σου δώσω μια είδηση που είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
1: Για πες μας.
0: Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, ακούστε κυρίες και κύριοι, μετέφερε χθες το βράδυ 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στη Βρετανία, επικαλούμενη αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Καταλαβαίνεις, αυτή η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, πώς αλλάζει και πώς χειροτερεύει τα πράγματα στις αγορές.
1: Θα βρεις δράκους τώρα να γράφονται όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, ξέρουμε αυτές οι οποίες τους άρεσουν αυτές τις ιστορίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις σκανδαλοφυρικές και σε όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές. Θα βγουν να κάνουν τώρα τα πάντα. Προφανώς και βρήκε η Ολλανδία καλύτερη τιμή, γιατί τους μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό, είναι θέμα της αγοράς αυτά.
0: Όλα έχουν την απλή εξήγησή τους.
1: Όλα έχουν την απλή εξήγηση. Μάλιστα. Και μην ψάχνουμε πάντα να βρούμε ένα φίδι κάτω από το.
0: Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα και κλείνουμε με αυτό, βλέπεις παράλληλη πορεία.
1: Άκουσα με. Εάν δεν υπάρξει γενναία επιδότηση και αύξηση, μπορεί να το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το Σάββατο.
1: Μπορεί να το έχει μέσα, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Mm-hmm. Κάνουμε τώρα το παράδειγμα μια οικογένεια τετραμελής στη Φλόρινα και μια στην Καλαμάτα. Τη Φλόρινα θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπορέσει να ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 2.800 ευρώ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα είναι 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι στα 2 ευρώ αυτό το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σμάτρολο, μου φαίνεται, τον άκουσε και εσύ που τον είχαμε στην εκπομπή, τον πρόεδρο και γνώστη τη αγορά, ότι μπορεί αν συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις. Τις άλλες εβδομάδες να το δούμε στα 2.20.
0: Ναι, τον άκουσα εξαιρετικά απεσιόδοξο. Ανησυχητική η εκτίμησή του.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που αρματολογούν να το ψήσουν. Γιατί θέλουν να πουλήσουν με πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θέλουν να χάσουν. Αλλά για φαντάσου τώρα να ξεκινούσε με αυτές τις τιμές. Ποιος θα βάζει, κανένας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο Υποφάτη. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό. Στον Θοδωρή Αξελό ή στον αντικαταστάτη του για τις ειδήσεις στις 12. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 10-12 θα μας ακούτε, όπως και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Real FM και με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις επάλξεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10-12 το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολική.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές ειδήσεις όπως κάθε μέρα και από το νησί μας που έχουμε έτσι μια πλούσια επικαιρότητα και από την Ελλάδα και γενικότερα από τον κόσμο. Λοιπόν, 3 του Σεπτεμβρίου σήμερα ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή μας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλογιάννης είναι στο τραγούδι και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τι είναι σήμερα, τι γιορτάζει ένα κόμμα 3 Σεπτεμβρίου, για το Πασόκ μιλάω. Ήταν λίγες εβδομάδες στις 3 Σεπτεμβρίου 1974, λίγες εβδομάδες μετά την πτώση της δικτακτορίας, και ενώ η τραγωδία της Κύπρου εξακολουθούσε να βαραίνει τη χώρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωνε την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα του Πανελλήνου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Την επόμενη ημέρα στην εφημερίδα Το Βήμα της 4 Σεπτεμβρίου 1974 κυκλοφορεί με τίτλο «Σοσιαλιστική πολιτική κίνηση, εξήγηλε χτες ο κύριος Παπανδρέου» και συνόψιζε ήδη από τις πρώτες γραμμές τους 4 άξονες πάνω στους οποίους θα οικοδομούνταν το νέο κίνημα. Ο πρόεδρος του κινήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται στην Κρήτη σήμερα. Εκεί γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία του Πασόκ. Η απόβαση του Πασόκ αυτές τις μέρες είναι στο νησί. Εμείς μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε με τον γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Πάντα ο κύριος Βαρδακαστάνης, και να τον ευχαριστήσουμε, ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμά μας εδώ στην εκπομπή μας. Βρίσκεται και αυτό στην Κρήτη, όπως θα μας δώσει πώς είναι το κλίμα και θα πούμε έτσι και κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα. Ο καιρός έθριος, ζεστός, όμως λίγο έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα φτάσει μέχρι τους 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως έως 3 μποφόρ και η υγρασία σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα από 65 έως 77%. Πολύ υγρασία, γι' αυτό και εμάς μας φαίνεται ότι η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, ενώ έχουμε 32-33, εμείς νομίζουμε ότι έχει 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στην πλατεία Σολομού, με το πολύ ωραίο κατάστημα Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και τα διάσημα προϊόντα Γρηγόρης που αρέσουν σε όλους και γίνονται ανάρπαστα. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέσας Food Service Κάσερ Γκάρι στην Αναπαύσεως. Αγαπημένοι μας ακροατές, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, κάντε τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις πάρα πολύ καλές προσφορές. Και το καλοκαιρινό φυλάδιο συνεχίζει να ανανεώνεται, αλλά και αργότερα θα υπάρξουν προσφορές της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά έτσι τη μέρα σήμερα, τι γιορτάζει το Πασόκ. Εδώ λοιπόν το νησί μας συνεχίζει να ταλιανίζεται από την υπόθεση του αγωγού ίδρυυσης Γυριλού Χαγία Μαρίνα. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά τη συνέντευξη τύπου το Σάββατο το μεσημέρι από τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Έχουμε δει από τότε πάρα πολλές δηλώσεις, πολλές ανακοινώσεις. Είδαμε χτες και μία ανακοίνωση από το Πασό και έχουμε και μία ανακοίνωση από την ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάγκρη. Θα διαβάσουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις παρακάτω, που μιλάνε για το θέμα αυτό.
μια περίεργη έτσι ανακοίνωση. Πολλοί την έχουν θεωρήσει ότι πρόκειται και για ένα έτσι άδειασμα, να το πούμε, προς την δημοτική αρχή. Λοιπόν, θα έχουμε βέβαια κατά τη μία η ώρα περίπου και τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας κύριο Πέτα Κωνσταντίνο και θα δούμε στη διάρκεια αν υπάρχουν και νέες ειδήσεις και νέες εξελίξεις για αυτό το θέμα. Τώρα, εκτές τι είχε γίνει. Εκτές ο επικεφαλής της δύναμης ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας. Πήγε στην εισαγγελέα, ήδη είχε καταθέσει τον φάκελο των στοιχείων από την προηγούμενη μέρα. Του ζητήθηκαν βέβαια και κάποια συμπληρωματικά έγγραφα από την εισαγγελία, όπου τα κατέθεσε και αμέσως μετά πήγε και στην αστυνομία, όπου έκανε και εκεί τις απαιτούμενες κινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έργα συνεχίζονται απάνω και την επόμενη εβδομάδα, 6, 7, 8 του μήνα, θα έρθει στο νησί μας για έλεγχο ένα κλιμάκιο από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, όπου θέλει και από κοντά να δει την πορεία του έργου, δηλαδή τι να δει, ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι έχει γίνει και όλο το υπόλοιπο παραμένει ανεκτέλεστο. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η διαχειριστική αρχή να είχε έρθει εδώ και 2 χρόνια, όταν δύο περιφερειακοί σύμβουλοι και από την ANASA και από την περιφέρεια,

γίνεται τίποτα. Οι σωλήνες παραμένουν εκτεθειμένοι, πεταμένοι δεξιά και αριστερά μέσα στα χαντάκια. Τα χαντάκια έχουν ανοίξει και ακόμη και αυτοί οι σωλήνες που είχαν τοποθετηθεί λόγω των βροχών είχαν ανοίξει τα χαντάκια και άρχισαν και φαινόταν οι σωλήνες που είχαν τοποθετηθεί στο υπέδαφος. Να δούμε τώρα το δελτίο τύπου από τη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί μας. Να δούμε τι αναφέρει σχετικά με το έργο. Λοιπόν, η διαφάνεια λέει στο δελτίο τύπου δεν έχει κομματικό χρώμα. Οι έλεγχοι ανήκουν στους θεσμούς και οι ευθύνες αποδίδονται με στοιχεία. Με αφορμή την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ζακύρθου που τη διαβάσαμε εχθές. Για το έργο ίδρυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, η ΔΕΠ Ζακύρθου θεωρεί αναγκαίο να πατήσει καθαρά. Οι πολίτες δικαιούνται πλήρη ενημέρωση για το έργο, τι έχει πληρωθεί, τι έχει εκτελεστεί, τι έχει πιστοποιηθεί και τι απομένει να ολοκληρωθεί. Κάθε καταγγελία που αφορά δημόσιο χρήμα πρέπει να ελέγχεται μέχρι τέλους. Ο έλεγχος όμως δεν γίνεται με κομματικές ανακοινώσεις, υπενιγμούς και πολιτικές ερμηνείες. Γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους θεσμοθετημένους ελεκτικούς μηχανισμούς με πραγματικά στοιχεία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Καμία συγκάλυψη. Καμία προκαταβολική καταδίκη. Η ΔΕΠ Ζακύρθου δεν είναι τεχνική υπηρεσία, δεν πιστοποιεί εργασίες, δεν εγκρίνει λογαριασμούς, δεν πραγματοποιεί πληρωμές και δεν παραλαμβάνει δημόσια έργα. Το ίδιο αυτονόητο ισχύει και για τον βουλευτή Ζακύρθου. Ο βουλευτής δεν είναι αναθέτους αρχή, δεν εκτελεί έργα, δεν πιστοποιεί εργασίες και δεν υποκαθιστά τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τη Ζάκυνθο, να αναδεικνύει τις ανάγκες του τόπου, να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και να συμβάλλει στην προώθηση έργων που χρειάζεται το νησί. Άλλο η διεκδίκηση χρηματοδότησης και άλλο η ευθύνη για την εκτέλεση, την πιστοποίηση, την πληρωμή και τον έλεγχο ενός έργου. Η προσπάθεια να συγχέονται αυτή η ρόλη δεν αποτελεί απάντηση στα πραγματικά ερωτήματα. Αν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, ας τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς. Εκεί θα κριθούν και αν προκύψουν ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πραγματικά ανήκουν. Όχι εκεί όπου εξυπηρετεί μία πολιτική αφήγηση να αποδοθούν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αυτοδιοίκηση δεν γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ Κινάλ επιχειρεί παράλληλα να παρουσιάσει την σημερινή Δημοτική Αρχή ως κομματική προέκταση της Νέας Δημοκρατίας. Τα πραγματικά δεδομένα όμως δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος εκδίδει την ανακοίνωση. Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά. Στις δημοτικές εκλογές του 2023 όμως δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο συνδυασμός του είχε αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και συμμετείχαν σε αυτό πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, μεταξύ αυτών και πρόσωπα προερχόμενα από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζακύρθου συμμετείχαν ή στήριξαν άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πολιτική προέλευση ενός προσώπου δεν μετατρέπει αυτομάτως έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό σε κομματικό παράκτημα. Και αφού το ΠΑΣΟΚ Κινάλ επέλεξε το ίδιο να ανοίξει τη συζήτηση περί κομματικών σχέσεων στην αυτοδιοίκηση, τότε οφείλει να απαντήσει στον ίδιο ακριβώς κανόνα που επιχειρεί να εφαρμόσει στους άλλους. Ποια είναι η επίσημη πολιτική σχέση του ΠΑΣΟΚ Ζακύρθου με την παράταξη δύναμης ελπίδας του κυρίου Τσουρουνάκη, εάν υπάρχει επίσημη πολιτική στήριξη, εάν υπάρχει οργανωμένη συνεργασία, εάν υπάρχει πολιτικός συντονισμός και αν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση ας δηλωθεί καθαρά. Εάν δεν υπάρχει, ας το ξεκαθαρίσουν επίσης καθαρά. Γιατί δεν μπορεί η πολιτική προέλευση στελεχών να χρησιμοποιείται ως τεκμήριο πολιτικής εξαπάτησης όταν αφορά τη Νέα Δημοκρατία και να πάβει να έχει σημασία όταν η ίδια συζήτηση αφορά άλλους πολιτικούς χώρους. Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Η αυτοδιοίκηση δεν γίνεται κομματική όταν μας βολεύει και ανεξάρτητη όταν δεν μας βολεύει. Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι συγκεκριμένη. Οι πολίτες

περιοχών Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας δικαιούται να γνωρίζουν την πραγματική πορεία του έργου και κυρίως να το δουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Γι' αυτό ζητούμε όλα τα στοιχεία στο φως, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι να γίνουν και κάθε ευθύνη εφόσον προκύψει να αποδοθεί εκεί που πραγματικά ανήκει. Η διαφάνεια δεν λειτουργεί επιλεκτικά και η σοβαρή δημόσια συζήτηση απαιτεί στοιχεία, καθαρές αρμοδιότητες και ίδιους κανόνες για όλους. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση από τη ΔΕΠΣ Ζακύνθου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, δεν απάντησε σήμερα στην πρόσκλησή μας. Θέλω όμως εδώ να πω στο σημείο που λέω ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Στασονόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά. Όντως στις δημοτικές εκλογές του 23 δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, όμως το ψηφοδέλτιο του κυρίου Στασονόπουλου στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και θυμόμαστε εδώ και δηλώσεις του προηγούμενου Προέδρου της ΔΕΠ, του κυρίου Μπούκιου, ο οποίος πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι θα το ρωτήσουμε βέβαια αυτό και στον θα ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη την επόμενη φορά που θα τον έχουμε μαζί μας, γιατί εντάξει μπορεί να μην έλαβε επίσημο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήθιστε στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις τοπικές τα κόμματα να δίνουν κάποιο χρήσμα σε κανένα άμεσα, δηλαδή με επίσημη στήριξη. Όμως είχαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΠ, του προηγούμενου Προέδρου, μία και δύο και τρεις φορές από όλα τα μέσα, που είχε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Στασινόπουλου. Και σε ό,τι αφορά το... Όντως όλοι οι συνδυασμοί είχαν υποψηφίους από όλες τις πολιτικές θέσεις και ο κύριος Τσουρουνάκης είχε και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία και στο συνδυασμό του κυρίου Στασινόπουλου υπήρχαν πάρα πολλοί έτσι υποψήφοι από άλλες έτσι κομματικές παρατάξεις, όμως η επίσημη η Δημοκρατία, πώς να σας το πω τώρα, η επίσημη Νέα Δημοκρατία του νησιού είχε στηρίξει απόλυτα την υποψηφιότητα του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου. Αυτά λοιπόν. Να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
7: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
8: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Γαλήμινη φούστα και σερτάκι. Πίστηκε το τείχος μια
1: συμπράσταση. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας το Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟ, Κινάλ, κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδακαστάνη, και χρόνια πολλά έτσι για την ημέρα.
2: Καλό μεσημέρι συμπατριώτες μου και συμπατριώτες στη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά για τη μέρα, όχι μόνο για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την πρώτη μεγάλη δημοκρατική εξέγερση του ελληνικού λαού μετά την ανεξαρτησία το 1843, που ζητήσανε ο Καλλέργης, ο Μακρυγιάννης, ο Στρατός, ναι, και ο λαός των Αθηνών, ζήτησε σύνταγμα, ναι, από τον τότε βασιλέα Όθωνα. Συνεπώς, η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια μέρα που είναι βαθιά χαραγμένη στην ελληνική ιστορία. Και όπως έλεγα, κύριε Αποταμίτη, σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα, έλεγα ότι ας μου πει κάποιος αν υπάρχει άλλη ημερομηνία ίδρυσης κόμματος στην Ελλάδα που γιορτάζεται κάθε χρόνο, μόνο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μαζί με τον πρόεδρο.
2: Είμαστε στην Κρήτη μαζί με τον πρόεδρο, με εκατοντάδες συντρόφους και συντρόφισσες που έχουν έρθει από όλη την χώρα, με χιλιάδες που θα ανταμώσουμε σε κάποιες ώρες στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας, έχοντας ζήσει μια καταπληκτική εβδομάδα σε κάθε χωριό, σε κάθε κομόβολη της Μεγαλονήσου, από την Κίσαμο, από τη Δυτική Κρήτη μέχρι τη Σιτία.
1: Η Κρήτη παραμένει πράσινο νησί, όπως λέγανε εδώ και κάποια χρόνια, ή έχει
2: Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, καταγράφηκε πάλι πράσινο το Λασίθι και το Ηράκλειο. Ναι. Πιστεύουμε ότι τούτη τη φορά θα είναι όλη η Κρήτη. Το μήνυμα που θα σταλεί απόψε, και δεν το λέω, το λέω πολύ ψύχρεμα, πολύ ήρεμα, από την πλατεία, ιστορική πλατεία Ελευθερίας, είναι ότι δεν είμαστε εδώ στην Κρήτη απλά για να τιμήσουμε ιστορικά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ σήμαινε για χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες, γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων, την αλλαγή στη ζωή τους, ευκαιρίες, δυνατότητες και κυρίως μια δυνατότητα να ονειρεύονται για ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό είναι η δική μας ευθύνη της σημερινής ηγεσίας και των μελών μας σε όλη τη χώρα, να δώσουμε πάλι αυτή τη δυνατότητα στους Έλληνες να μπορούν να ονειρεύονται με ασφάλεια και σιγουριά ότι τα όνειρά τους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχει μία κεντρική ομιλία το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος.
2: Το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που χιλιάδες κριτικοί βροντοφώναξαν Αντρέα η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη, θα βροντοφωνάξει το Αντρέα Νίκο η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη.
1: Μάλιστα.
2: Σας λέω πραγματικά, θα το δείτε, γιατί δεν είμαι προσεκτικός να σας πω θα δούμε κλπ. Θα δει όλος ο ελληνικός λαός τι θα συμβεί απόψε στο Ηράκλειο.
1: Τόσο πολύ κόσμος δηλαδή θα υπάρξει στην ομιλία.
2: Όπως έλεγε ο αείμνηστος ιδρυτής μας, μέγα πλήθος, μέγα πάθος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα, χτες ακούσατε το οικονομικό πρόγραμμα...
2: Τα μαντάτα.
1: Ναι, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε, κύριε Γενικέ?
2: Ακούστε να σας πω, κύριε Βαταμίτη. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει πρώτα να μας πει γιατί έκοψε το ΕΚΑΣ. Γιατί έφερε τον νόμο Κατρούγκαλ. Γιατί... πως λένε, υποθήκευσε την περιουσία του έθνους για 99 χρόνια, γιατί έφερε τα φαν, γιατί κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους πληστηριασμούς. Θα πρέπει κάποτε να πει στον ελληνικό λαό να αναλάβει την ευθύνη. Δεν είναι κακό ο αρχηγός, πρέπει να είναι πρώτος ο αρχηγός οπουδήποτε, από το μικρότερο σωματείο μέχρι την ηγεσία της χώρας, που να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Δεν μπορεί να φταίει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που αυτός επέλεξε να κυβερνήσει, ναι, για ό,τι συνέβη, και αυτός να στέκεται ως δία στο μύτικα του Ολύμπου. Συνεπώς με αυτή τη λογική εγώ,
1: ναι,
2: παρατήρησα όσο μπόρεσα εδώ που είμαι, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που μελέτησαν τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
2: έχουν να πούν ότι σε κάποια επιχείρησε να μιμηθεί το ΠΑΣΟΚ, όπως το Ταμείο για τον Πλούτο το χαρακτήρισε Ταμείο Σύγκλησης και κάποια άλλα τέτοια. Δεν είπε τίποτα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αγροτικής γης, για το ιδιωτικό χρέος, για τα φαν, τίποτα για το λογαριασμό, καταλάβατε. Ναι.
1: Αυτή την πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, 1 ευρώ το χρόνο, λέει, για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Πώς το κρίνετε εσείς?
2: Δεν γνωρίζω, εγώ για σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν έδωσε και τι θα αποδώσει ως ποσό. Το έδωσε?
1: Δεν έχω δει ακόμη την ανάλυση τότε, των μέτρων από το επιτελείο του.
2: Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δώσει ποσό, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει, όπως είπε ο πρόεδρος, ειδικό μηχανισμό φορολόγηση των κερδών όλων των καρτέλ της χώρας. Και αυτά τα περί πατριωτικής και λοιπά, okay, εμείς έχουμε δική μας πρόταση.
1: Ναι.
2: Θα την παρουσιάσει αναλυτικά ο πρόεδρος στη ΔΕΘ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ακούστε, εμείς το ΠΑΣΟΚ πέρυσι παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το επεξεργαστήκαμε περαιτέρω.
1: Ναι.
2: Δίνουμε συνέχεια αναλυτικές προτάσεις και δεσμεύσεις για τομείς πολιτικής. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει ακριβώς τι λέμε. Αναλυτικά για κάθε μέτρο πολιτικής. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι και για τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν με ρωτήσετε, αλλά θα το πω,
1: ναι,
2: μόνο
1: βέβαια, μου. Είδαμε την πρώτη σήμερα το πρωί.
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η πρώτη, μισό λεπτό. Ναι. Η ίδια εταιρεία είχε και πριν μια εβδομάδα πάλι.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι η ίδια εταιρεία τον Ιούλιο πριν σταματήσουνε έδινε 15,8 τον κύριο Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Η ίδια εταιρεία την περασμένη εβδομάδα 14,5 τον κύριο Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Εχθές, σήμερα το πρωί μάλλον, 13,7 τον κύριο Τσίπρα, 11,9 το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Θα θυμάστε τι είχα πει πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Εντάξει.
1: Και έχει ανέβει λίγο και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λογικό είναι, διότι μετά την ανασύνταξη που επιχειρούν εκεί, είναι λογικό να υπάρξει και μια μεγαλύτερη συσπήρωση, καταλάβατε. Είναι λογικό. Εγώ το βρίσκω λογικό αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό που δεν βρίσκω λογικό, και θα το δείτε σιγά σιγά πώς θα ανατραπεί, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τι έχει βιώσει. Βίωσε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο 15, 16, 17, το θυμάστε?
1: Ναι.
2: 2,8 σήμερα. Δίωσε την κυρία Καριστιανού που θα έκανε το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, πέμπτο.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω 3,6, ναι, ή 4, ναι, δεν θυμάμαι. Σήμερα. Τον κύριο Τσίπρα λοιπόν μας τον παρουσίασε 15, ού, κάποιοι λέγανε και 20.
1: 17, ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά, ας τα δούμε όμως και να τα κρίνουμε κατά τη διαδρομή, γιατί θα έχει και ενδιαφέρον.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
2: Εμείς, ναι, εργαζόμαστε, ακούστε, εργαζόμαστε πολύ προσεκτικά. Σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνουμε αύριο, γιατί και αύριο έχει συναντήσει ο πρόεδρος εδώ στην Κρήτη. Ναι. Ολοκληρώνουμε αύριο μια εβδομάδα σχεδόν 10 μέρες στην Κρήτη,
1: ναι,
2: από τη Δευτέρα ξεκινάμε κλιμάκια σε 17 εκλογικές περιφέρειες από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι τον Εύρο,
1: ναι,
2: μέχρι την Παρασκευή. Το Σάββατο μιλάει ο πρόεδρος στην ΔΕΘ, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Κλείνει ένας κύκλος κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση στην Αττική, φυσικά, που δεν σταματάμε,
1: mm-hmm,
2: και σε όλη τη χώρα. για, ναι. για να φτάσει το μήνυμα
1: ναι.
2: στους πολίτες. Αυτό κάνουμε και οι πολίτες θα αποφασίσουν.
1: Να σας ρωτήσω, το ψηφοδέλτιο εδώ πότε θα το ανακοινώσετε? Μας ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Ναι. Περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία.
2: Θα ανακοινωθεί σύντομα. Σύντομα μετά τη ΔΕΘ θα ληφθεί απόφαση τι θα κάνουμε ακριβώς με τα ψηφοδέλτια. Δεν είναι μόνο της Ακίνθου, είναι και της υπόλοιπης
1: ναι.
2: χώρας. Εγώ για ένα πράγμα έχω διαβεβαιώσει τους συντρόφους μου στη Ζάκυνθο ότι μια φορά το μήνα θα είμαι μαζί τους να συνεδριάζει την Ομαρχιακή Επιτροπή, να σχεδιάζουμε την πολιτική μας στο νησί. Και όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο θα σχεδιάζουμε και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται, τις κινητοποιήσεις, τα κλιμάκια. Θα πάμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι θα πάμε.
1: Ναι.
2: Σπίτι-σπίτι. Γιατί έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση.
1: Δηλαδή
2: να μιλήσουμε απλά ναι. σε κάθε πολίτη.
1: Θα είστε μια φορά το μήνα εδώ στο νησί για να συνεδριάζετε?
2: Μια φορά το μήνα, σταθερά μια φορά το μήνα και αν χρειαστεί και παραπάνω.
1: Αυτό σημαίνει ότι... για σας έχει πολύ μεγάλη σημασία η έδρα της Ζακύνθου.
2: Ακούστε, όταν... για μένα έχει συναισθηματική σημασία γιατί είμαι από τη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Έχει πολιτική σημασία γιατί το νησί αυτό είναι κεντροαριστερό νησί. Είναι νησί της Δημοκρατικής Παράταξης. Να μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία βουλευτή 74-81 και το 19 μέχρι σήμερα. Και, και ορισμένους μήνες από τον Ιούνιο του 19 μέχρι αρχές Νοεμβρίου του το 89. Από τον Ιούνιο του 89 μέχρι αρχές Νοεμβρίου του 89 που είχε βγει ο Πιλαρινός. Λοιπόν, μιλάμε για ένα νησί που έχει χαρακτηριστικά Κρήτης, γιατί είμαι στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Και θέλουμε να αποκατασταθεί αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και θέλουμε να μιλήσουμε στους πολίτες, να τους μιλήσουμε για αυτά που εμείς προτείνουμε. Και αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος, θα μιλήσουν οι υποψήφοι βουλευτές μας και φυσικά η οργάνωση. Εγώ θα είμαι εκεί όχι για να είμαι μπροστά, αλλά για να είμαι μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για το σχεδιασμό και τη δουλειά. Μπροστά θα είναι αυτοί που θα διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ.
2: Να είστε καλά. Εγώ.
1: Καλά να περάσετε εκεί στην Κρήτη. Και θα σας έχουμε σύντομα και μια και την προηγούμενη φορά δεν είμαστε εδώ σε διακοπές. Την επόμενη που θα είσαστε στο νησί μας θα σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Χαιρετώ όλες και όλους από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρίσμα.

Πάμε παρακάτω για να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε μια γεύση χτες από την ομιλία που πραγματοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ και μείωση ΦΠΑ. Παρουσίασε λοιπόν όλα αυτά βέβαια τα εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός στο οικονομικό του πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη με επίδομα 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτρες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους, δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες, αύξηση 500 ευρώ το μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ σε εκπαιδευτικούς με ισοσταθμική μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Σαν ένα όραμα αλλαγής εισαγωγικά παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Τώρα το όραμα αλλαγής, την αλλαγή τη συναντάμε και στο Πασόκ Κινάλ. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσίασε όλο αυτό που σας είπα πριν, κοστολόγησε το οικονομικό του πρόγραμμα στα 7,39 δις σε βάθος τετραετίας, ενώ υποστήριξε πως το σχέδιο ανασυγκρότησης εδράζεται στην ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη μέσα από αυτό που διεθνώς περιγράφεται με διεθνούς όρους στοχεύοντας με τοπικά στους αναποφάσεις τους και φυσικά στη μεσαία τάξη, μια και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι οι αναποφάσεις είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεσμεύτηκε ότι στην αλλαγή ανάπτυξης στρατηγικής και στη φορολογική δικαιοσύνη, ως προς την αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη νέα βιομηχανική πολιτική και τις εθνικές προτεραιότητες, με εθνικό ταμείο σύγκλησης, με την πατριωτική εισφορά αλλά και τις φοροελαμφρύσεις για την οικογένεια και τη μικρή επιχειρηματικότητα. Και επίσης περιέγραψε ως ένα μεγάλο στοίχημα την επιστροφή της αξίας στην εργασία, όπως και μια μεγάλη την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, παραθέτοντας ακόμη 6 εμβληματικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι τα σημαντικότερα έτσι στοιχεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πλούτος, λέει, που δημιουργούμε πρέπει να μοιράζεται δικαιότερα. Δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θεσπίζουμε την πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια την περιουσία, και 1% στο ισχυρότερο 1%. Τώρα κάπως έτσι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ βέβαια από το πρωί έχουμε δει πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok όπου στην οποία φαίνονται στελέχη των υπηρεσιών να πλησιάζουν πάρα πολύ ακριβά έτσι σκάφη και θαλαμιγούς και να ζητάνε αν έχεις 50 ευρώ, 100 ευρώ, κάπως έτσι θέλουν να σχολιάσουν, έτσι να σατηρήσουν αυτή τη δέσμευση ότι θα υπάρξει 1% έτσι εισφορά από τους πλούσιους. Ποιος θεωρείται βέβαια πλούσιος στην Ελλάδα, μέχρι που υπάρχει ένα όριο στα εισοδήματα, δηλαδή ένας που βγάζει 60-70.000 ευρώ θεωρείται πλούσιος, ένας που βγάζει 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, δεν έχουμε δει ποιο είναι το όριο στο να θεωρείται κάποιος πλούσιος και όπου θα μπορεί να δίνει την εισφορά του 1% από τα καθαρά εισοδήματά του.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζέ, νουπά!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο, για να, να δούμε έτσι κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στις ακροατρίες και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, γνωρίζουμε τις εξελίξεις που υπήρχαν χτες με την, με την εισαγγελέα και την... και τη μήνυση που έγινε στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε ως εξής. Ακούμε συνέχεια, παρόλο είχατε δώσει απάντηση ο σύμβουλος, ο κύριος Μποζόνος, λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, για το θέμα της υπογραφής που βάλατε εσείς οι δύο. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ξαναπούμε για ποιο λόγο εσείς υπογράψατε τότε, γιατί βγαίνουν από την Δημοτική Αρχή και λένε ότι να ορίστε, υπέγραψαν και δύο δημοτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό του κυρίου Τσουρουνάκη.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν βγαίνει η Δημοτική Αρχή επίσημα.
0: Όχι επίσημα, ούτε, αλλά, ναι.
1: Ούτε έχουμε ακούσει. Ένας έχει βγει μόνο από τη Δημοτική Αρχή και το έχει πει αυτό. Από ό,τι είδα, ο κύριος Πλέσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που βλέπουμε να λειτουργεί σε αυτή τη φάση, όχι με το ρόλο το θεσμικό του σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σαν ένα εκπρόσωπος, σαν ένας κατά κάποιο τρόπο εκφραστής του έργου της Δημοτικής Αρχής. Οπότε έχει επιτελέξει από το ρόλο, οπότε θα πρέπει να απαντάμε και αναλόγως, λοιπόν. Θεωρώ ότι και εμείς αλλά και ο συνδυασμός μας ήμασταν ξεκάθαροι σχετικά με το τι υπογραφή βάλαμε, αλλά μου κάνει εντύπωση πραγματικά όπου κοιτάνε και διερωτούνται

0: το τι υπογραφές έβαλε εγώ με τον συνάδελφο στη Δημοτική Επιτροπή, σε μια επιτροπή όπου αποδεχόμαστε εισηγήσεις των ελεγκτικών οργάνων και της Δημοτικής Αρχής, εισηγήσεις εγγραφές όλων των υπηρεσιών, έπειτα από συμβούλια, τα οποία από δύο συνεχόμενα συμβούλια όπου δημόσια είχαν πει οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας ότι το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, από έγγραφες, από συνεντεύξεις τον έντυπο τύπο από συναδέλφους της πλειοψηφίας ότι το έργο είναι προς ολοκλήρωση, ναι. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια ερωτήματα, διότι να πούνε ότι κοιτάξτε, δείτε και η αντιπολίτευση είναι στο κάδρο. Η αντιπολίτευση, κυρία Ποταμίτη, και είμαι υπερήφανος όπου αυτή τη στιγμή είναι μέρος αυτής της μείζων αντιπολιτεύσεως. Εδώ και 4 μήνες έχει ξεκινήσει έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, ναι. Και όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ο συνδυασμός μας, ο επικεφαλής μας, ο κύριος Τουρουνάκης, οι συνεργάτες μας και όλοι όσοι απαρτίζουν την ομάδα της Δύναμης Ελπίδας έχουν ξεκινήσει έρευνα και σε άλλα θέματα όπου αφορούν έργα τα οποία έχουν έρθει στην Δημοτική Επιτροπή έπειτα από εισηγήσεις των υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να πούμε ότι είναι υπεύθυνη όταν κάποιο θέμα έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή ή όταν κάποιο θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής δεν τον βλέπει πρώτη φορά τότε για να μπει ένα θέμα. Κάνει προσυμβούλιο υπηρεσίες και ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι. Ώστε να είναι γνώστες, ούτως ώστε και αυτοί να επιτρέψουν το συγκεκριμένο θέμα να μπει προς συζήτηση, διότι υπάρχει αναγκαιότητα, διότι τα πράγματα είναι όλα καλώς καμωμένα, ούτως ώστε να έρθει προς ψήφιση. Οπότε έχει γίνει πρώτα ένας έλεγχος τόσο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, ούτως ώστε κάποιο θέμα να έρθει προς ψήφιση προς το Σώμα. Ναι. Διότι εμείς οφείλουμε η Δημοτική Σύμβουλη να εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες, να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς προϊσταμένους οι οποίοι φέρουν συγκεκριμένα θέματα προς ψήφιση, ούτως ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Μας λέγανε εξ αρχής ότι δημιουργούμε θέματα και κάνουμε αντιπολίτευση. Θα πρέπει να γνωρίζει η κοινή κοινωνία ότι η παράταξή μας έχει στηρίξει το σύνολο των έργων των οποίων έχουν έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση αλλά και στη Δημοτική Επιτροπή, με τελικό σκοπό να προχωρήσουν τα έργα και στο συγκεκριμένο θέμα να δοθεί νερό υπογείως και όχι να πηγαίνει στις 4 ρόδες και να αναστενάζουν τα νοικοκυριά στα ορεινά αλλά και σε άλλα σημεία του νομού μας, όπου ανακάθεται να 2 και 3 μέρες θα δίνουν 70, 80, 120, 140 ευρώ για το νερό, άμα είναι και Αύγουστος, Παναγία βόηθα. Κάποιος πρέπει να δώσει και για το νερό, να δώσει και για τα λίμματα, για τους λιμεταφορείς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα ζακινθινά νοικοκυριά είναι δευτέρας κατηγορίας και τρίτης κατηγορίας, όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα έργα, τα οποία και εμείς βάλαμε πλάτη για να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν έπειτα κιόλας και από τις έγγραφες εισηγήσεις όλων αυτών των σταδίων, διότι για να έρθει κάτι προς ψήφιση στην Δημοτική Επιτροπή έχουν περάσει από διάφορα στάδια επιτροπών, επιμετρήσεων, όπου εισηγούνται με τις υπογραφές και μας λένε κύριοι, τα πράγματα έχουν προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς ο συνδυασμός μας ελέγξαμε τα έργα, περάσαμε αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες από την περιοχή εκεί και έπειτα και από συναντήσεις που είχαμε με στελέχη των τοπικών κοινοτήτων είδαμε ότι πράγματι τα έργα δεν έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τις εισηγήσεις αλλά και με τα όσα υπόθηκαν στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στον έντυπο τύπο. Και αυτό ακριβώς το λόγο ξεκίνησαμε έρευνα, όπως είπαμε και για άλλα θέματα, τα οποία τα φέραμε στην δημοσιότητα, βγήκαμε εμπρός το βαρός, ούτως ώστε να ζητήσουμε άμεσα ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή και βέβαια όσοι έχουν τον ρόλο του ελεγκτή, διότι εμείς δεν είμαστε ελεγκτές, ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτως ώστε να επιρρύπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη στον οποιονδήποτε. Αυτή είναι η δουλειά άλλων. Εμάς είναι η δουλειά μας να ελέγχουμε, να ανακαλύπτουμε πράγματα, να πιέζουμε τη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να δοθεί νερό στις κοινότητες αυτές, αλλά και να προχωρούν έργα σε υποδομές που έχει ανάγκη πραγματικά ο τόπος μας, γιατί από τη μία βλέπουμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη που ξέρουμε τι συνεπάγεται για όλους εμάς, με βιολογικούς, με σκουπίδια, με ό,τι ζούμε καθημερινά στις γειτονιές μας. Από την άλλη όμως τα έργα τα οποία όφυλαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές αλλά και οι τωρινοί δεν τα έχουν προχωρήσει ούτως ώστε να έρθουν μια ομαλότητα στην καθημερινότητά μας οι μόνιμοι κάτοικοι της Ακίνητρα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Εσείς τώρα είσαστε αισιόδοξος ότι οι αρμόδιες ελεκτικές αρχές θα προχωρήσουν την έρευνα και θα δοθούν απαντήσεις.
0: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι...

0: και να προχωράνε στη ζωή τους ομαλά. Οπότε να σας πω την αλήθεια, κρατάω κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη σκέψη. Από εκεί και πέρα όμως, σαν Έλληνας πολίτης, οφείλω να έχω εκείνη την εμπιστοσύνη και την ελπίδα ότι η δημόσια λειτουργία, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει τον όρκο απέναντι στο Σύνταγμα, απέναντι όπου πιστεύει ο καθένας, θα επιτελέσει τον ρόλο του και τον όρκο του προς όφελος της Ακινθινής κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και προς όφελος όλων των όσων δικαιούμαστε κι εμείς σαν απλοί πολίτες, διότι πέραν από αιρετοί, εκλεγμένοι, είμαστε και πολίτες αυτού του τόπου, όπου δικαιούμαστε πράγματα, διεκδικούμε πράγματα, ούτως ώστε να αλλάξει και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της καθημερινότητάς μας, κύριε Ποταμίτη.
1: Γνωρίζετε αν υπάρχουν και κάποια έτσι άλλα έργα που ελέγχονται?
0: Θεωρώ ότι έχουμε πει ήδη, και εγώ προσωπικά το έχω πει, αλλά και ο κύριος Τσουρουνάκης, σας είπα ότι έχουμε ανοίξει φακέλες και για άλλα έργα, εδώ και αρκετούς μήνες, όπου όπως είπαμε έχουμε στηρίξει, αλλά παρόλα αυτά έχουμε δει μία στασιμότητα και είναι πράγματα που εν ενθέτω χρόνο θα τα δείτε από πλευράς μας, αλλά πολύ πιθανό να τα δείτε και από όλα όργανα να μας προλαβαίνουν. Δεν θέλω να προδικάσω κάτι και ούτε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο σε αναδρολογία. Δεν έχουμε καμία, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αυτόν τον σκοπό. Ο σκοπός μας είναι να δοθεί άπλητο φως σε όλα αυτά τα οποία έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο, έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε θέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας, έχουμε θέσει στην Εισαγγελία Ζακύνθου. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει στη Ζάκυνθο ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Κανείς δεν μπορεί να πει, πλέον κανείς Ζακυνθινός δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία κάνει κομπρεμή ή κατά κάποιο τρόπο έχει πάει στα σπίτια της και δεν ασχολείται με το αξίωμα το οποίο μας έχει θέσει η Ζακυνθινή κοινωνία. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια σοβαρή δουλειά από όλους μας. Είμαστε όλοι άμεσοι, είμαστε όλοι οικογενειάρχες, είμαστε όλοι ζούμε από το επάγγελμά μας. Δεν φυτοζωούμε, δεν ζούμε από το δημόσιο χρήμα οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας και προσπαθούμε να επιτελέσουμε τον ρόλο εκείνο για το οποίο μας έστειλε η Ζακυνθινή κοινωνία στα έδρανα της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι το τέλος, κύριε Ποταμίτη, να είστε σίγουροι.
1: Θα ζητήσετε σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου?
0: Είναι κάτι το οποίο συζητάμε με την παράταξη. Δεν μπορώ να σας ανακοινώσω την στρατηγική μας. Είναι κάτι προφανώς, οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν στο ανώτατο δημοκρατικό όργανο που δεν είναι άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν αιρετοί είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε αυτά τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθούν οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές, να δούμε τι έχει να πει η παρούσα Δημοτική Αρχή βέβαια, διότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όσων εμπλέκονται ή κατά κάποιο τρόπο έχουν ρόλο, να πούν τη δική τους πλευρά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα έργο όπου έχει πληρωθεί το 98,5% και έχει υλοποιηθεί σύμφωνα και με δημοσιεύματα τότε του Ιουνίου του 2025 το 50%. Έτσι έλεγαν οι ίδιοι. Εμείς θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το λιγότερο. Έχει ολοκληρωθεί λιγότερο από το 50%. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε από την Κυριακή μηχανήματα να ρίχνουν τις σωλήνες όπως και όπως μέσα. Σωλήνες οι οποίες είναι για 3 χρόνια μέσα στον ήλιο. Μπορεί να έχουν περάσει χώματα, ποντίκια, φίδια, ό,τι μπορεί ο καθένας να βάλει στο μυαλό του. Και αυτές πλέον οι σωλήνες τις ρίχνουν χύμα μέσα στις τρούπες, ούτως ώστε να μας πούν, σύμφωνα και με τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Δήμαρχος, ότι το έργο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.
1: Γι' αυτό
0: και λοιπόν και εμείς, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες έχουν ζητήσει να γίνει έλεγχος άμεσα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κιόλας και η ποιότητα των υλικών.
1: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές έτσι εξελίξεις και πολύ σημαντικές.
0: Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις.
1: Ο
0: καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να επιτελέσει τον ρόλο του, είτε είναι ελεγκτικό όργανο, είτε είναι θεσμικό όργανο. Υπάρχουν ευθύνες και δυστυχώς και σε κεντρικό επίπεδο έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις θέματα τα οποία έχει βγάλει ο συνδυασμός μας δεν έχουν προχωρήσει. Μέχρι στιγμής βλέπαμε η Δημοτική Αρχή να έχει τις πλάτες της κυβέρνησης αλλά και γενικότερα των κυβερνητικών παραγόντων όπου έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν οι διαδικασίες και στην αποκεντρωμένη και στα διάφορα ελεγκτικά όργανα. Με την τελευταία ανακοίνωση που είδαμε σε κεντρικό επίπεδο του κυβερνώντος κόμματος, θεωρώ ότι

0: πλέον υπάρχουν εκείνες οι αποστάσεις και ίσως σηματοδοτεί κάποιους ελέγχους οι οποίοι να γίνουν ουσιαστικοί εις βάθος και χωρίς παροπίδες ή οποιοδήποτε πολιτικά κατά κάποιο τρόπο προσεγγίσεις για να μην γίνουν σε σωστό χρόνο και τόπο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πρίσμα 90 και 2.

τηλέφωνε, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

0: της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Πέντε λεπτά περίπου πριν τις 1:30 για να δούμε εδώ μία δημοσκόπηση, την αναφέραμε και πριν, με τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, μας ανέφερε και ο ίδιος στη σημερινή δημοσκόπηση. Σύμφωνα λοιπόν με την δημοσκόπηση της Interview, πρώτη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,1%, δεύτερη η Ελλάς με 15,5%, βλέπουμε μια έτσι μικρή πτώση, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Το 45% θα ήθελε μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με το 41% να απαντά κυβέρνηση συνεργασίας. Το 87% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται τώρα με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 15,5% στην ίδια μέτρηση. Τώρα, η έρευνα έγινε από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα το σχηματισμό μιας σταθερής αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 80% των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ θα αλλάξουν λίγο ή καθόλου την άποψή τους για τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα. Έχουμε με 29,1% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς, 13,2% ΠΑΣΟΚ, 9,4% την Ελληνική Λύση, 7% το ΚΚΕ, 4,8% την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 3,9 τη Φωνή Λογικής και την Πλεύση Ελευθερίας 3,1, δηλαδή πέρασε η Φωνή Λογικής στην Πλεύση Ελευθερίας. Μέρα 24,3%, 2,8 το ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε λίγο, και ενώ οι υπόλοιπες είναι στο 1,8, 0,7, 0,5 και ή αναποφάσεις, άλλο κόμμα, κάποιο άλλο κόμμα, το 5,2%. Είναι μια από τις, έτσι, πιο, από τις μεγάλες δημοσκοπήσεις της αρχής του Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν βέβαια πάρα πολλές και μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
6: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακατώνης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Περίπου 20 λεπτάκια μας μένουν μέχρι τις 2 για να δούμε κάποια άλλα θέματα. Πάμε τώρα σε αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος 10 μηνών περίπου ήταν το παιδάκι, που ανακαλύφθηκε στο ψυγείο του σπιτιού με πάρα πολλές μαχαιριές στην πλάτη του. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, τα παιδιά της οικογένειας γνώριζαν ότι υπήρχε νεκρό βρέφος στην κατάψυξη, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και η 15χρονη κόρη του ζευγαριού της Κυψέλης, μια και λένε κάποιοι ότι ίσως το παιδί, το νεκρό βρέφος να ήταν δικό της. Τώρα, στον ανακριτή σήμερα οδηγούνται εκ νέου και ο πατέρας 43 ετών και η γυναίκα του και ο 26χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης του, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία αυτής της πάρα πολύ σοκαριστικής υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε τώρα ο νέος κύκλος καταθέσεων, γιατί οι αρχές βρίσκουν όλο και συνέχεια περισσότερα στοιχεία, γι' αυτό έχουν καλέσει και τους εμπλεκόμενους για μία δεύτερη κατάθεση σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τις αστυνομικές πηγές, τα παιδιά είπαν πως το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στο καταψύχτη, ενώ χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας, ενώ έχουν εστιάσει την στάση της κόρης, της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερο από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

Πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Ισπανία, στην πόλη εκεί, τη μικρή Θέουτα του Μαρόκου. Είναι μια πόλη που ανήκει στην Ισπανία. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίαζε τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουσα. Στην Θέουτα, λέει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Το θέμα του ενδεχόμενου ρόλου του Μαρόκου βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία εδώ και ένα μήνα περίπου, όπου η αντιπολίτευση επιρρύπτει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία για την εμπλοκή του Μαρόκου στη μαζική αυτή εισρωή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη του Ιουλίου. Περίπου ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 70.000 μετανάστες μπήκαν στη πόλη. Έχει επιστρέψει πάνω από το 90%, αλλά ακόμη παραμένουν αρκετοί στη μικρή αυτή πόλη, προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, οι ισπανικές αρχές εξετάζουν αν η είσοδος των μεταναστών οφείλεται είτε στην αδράνεια και στην ανικανότητα των μαροκινών αρχών, είτε έχει γίνει μια αστυνομική έκθεση η οποία υποστηρίζει ότι η επιχείρηση ήταν σχεδιασμένη, αναφερόντας ανεκτική στάση και καθοδήγηση των μεταναστών από τις μαροκινές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός τώρα κατήγγειλε δηλώσεις μαροκινών αξιωματούχων περί κυριαρχίας επί των ισπανικών φυλάκων Θέουτα και Μελίγια, τις οποίες χαρακτήρισε απαράδεκτες, και ο Ισπανός Πρωθυπουργός κάλεσε τον βασιλιά Φελίπε να επισκεφθεί τους δύο θύλακες για να επιβεβαιώσει την προσήλωση του κράτους σε αυτούς. Βλέπετε τώρα ότι δημιουργούνται και αυτά προβλήματα και εκεί, γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο πολύ μικρές πόλεις μέσα σε μία άλλη χώρα, και οι οποίες χειρίζεται ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι στο δικό μας έδαφος, όχι να είναι στην κυριαρχία της Ισπανίας και της ισπανικής κυβέρνησης. Τώρα πάμε στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου, θα λέγαμε. Στη Δανία, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας καταγγέλει ρωσικό σχέδιο στρατολόγησης πολιτών για σαμποτάζ. Υποστηρίζει ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών προσεγγίζουν πολίτες μέσω διαδικτύου για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με εταιρείες και υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Φυσικά η Μόσχα ανήκει τις κατηγορίες, ενώ η Δανία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία στρατολογεί δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνας της Δανίας. Σοβαρές είναι αυτές οι καταγγελίες. Ο υβριδικός πόλεμος και τα σαμποτάζ στο ευρωπαϊκό έδαφος βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Είδαμε τι έγινε και στη Λειψία. Εκεί συνέβη μία απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, και πολυσύχναστο αεροδρόμιο. Και σαν αφορμή αυτού του επεισοδίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την επιβολή νέων κυρώσεων της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Να δούμε δηλαδή πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει τώρα 4 χρόνια, νομίζω, από τον πόλεμο της που ξεκίνησε εκεί στην Ουκρανία, και 3-4 χρόνια, και φαίνεται ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά έχουμε και περισσότερη ένταση στην περιοχή.

Λοιπόν, πάμε στο Ιράν, το οποίο αύξησε στα 56 τα τάνκερ που έχει στη μαύρη λίστα για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει με κυρώσεις τα πλοία, τα οποία όπως υποστηρίζει παραβιάζουν τους κανόνες ναυτοπλοείας που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν πρόσθεσε και νέα πλοία στην λίστα που έχει, τα οποία θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα οποία κινδυνεύουν με πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανική ιστοσελίδα που πρόσκειται στο καθεστώς. Τώρα, αλήθεια, έχουμε περιέργεια να δούμε ποιες είναι αυτές οι κανονισμοί που έχει βάλει από την πλευρά του το Ιράν. Για χρήματα μου φαίνεται, δηλαδή για να περάσεις στα στενά νομίζω ότι πρέπει να πληρώσεις εκεί. Τώρα, η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει τις 24 του Αυγούστου ότι έθεσε στη μαύρη λίστα στα 45 αυτά δεξαμενόπλια, τα οποία όπως υποστήριξε παραβίασαν τους κανόνες ναυσιπλοείας που έχει επιβάλει εκεί στα στενά. Μπαίνουμε λίγο στο Ιράν, απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ εάν αυτό πλήξει εγκατάσταση στο Λίβανο που βρίσκονται οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Ιρανικοί στρατιωτικοί φέρονται να έχουν οχυρωθεί στο Λίβανο σε εγκατάσταση. Στο νότιο Λίβανο βρίσκεται αυτή η εγκατάσταση μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ επιχειρεί να τους αποκλείσει, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα εάν χτυπηθούν. Είναι πάρα πολλοί οι μαχητές εκεί που έχουν βρει καταφύγιο στην ορεινή, λέει, κορυφογραμμή στο νότιο Λίβανο, έχουν οχυρωθεί μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ και φυσικά το Ισραήλ τους έχει εντοπίσει και ετοιμάζει επίθεση σε εκείνη την περιοχή. Τώρα, σε εκείνη ακριβώς την περιοχή η Χεζμπολάχ έχει κατασκευάσει ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης με αποθήκες όπλων στην ορεινή κορυφογραμμή του Λιβάνου, η οποία χωρίζει τη χώρα στα δύο. Και η περιοχή αυτή έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο έτσι σημαντικά σημεία του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από την περιφέρεια. Οι προθεσμίες για τις ειδικές άδειες αλίευσης από το Τμήμα Αλίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για να δούμε πότε είναι, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που πρέπει να ακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι για την έκδοση αδειών. Γνωστοποίησε το Τμήμα Αλίας της περιφέρειας. Η ενημέρωση αφορά αλιευτικά σκάφη που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην αλία του ερυθρού τόνου, κόκκινης και γαλαζοκόκκινης γαρίδας, καθώς και εξυφία και μακρύπτερου τόνου. Ανάλογα λοιπόν με το είδος αλίας προβλέπονται διαφορετικές ημερομηνίες και διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων. Έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τον ερυθρό τόνο. Για την ειδική αδιαλίευση ερυθρού τόνου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του εκάστοτε αλιευτικού σκάφους. Τον Οκτώβριο αιτήσεις για κόκκινη και γαλαζοκόκκινη γαρίδα. Είναι διαφορετική η χρονική περίοδος που προβλέπεται για τα αλιευτικά σκάφη που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια για την αλία κόκκινης γαρίδας. Μέχρι 31 Οκτωβρίου για ξυφία και μακρύπτερο τόνο. Είναι και εκεί μία έτσι διαφορετική ημερομηνία, και για όλες τις παραπάνω άδειες περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Αλίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αυτά λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά τις άδειες για την αλία. Να δούμε κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ζάκυνθο. Για αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Δευτέρου Γυμνασίου στο ποτάμι, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Τώρα αυτό μπορεί να επηρεάσει και εμάς εδώ. Είναι από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 12 έως τις 2.30 στην περιοχή του Καυκά στην πόλη της Ζακύνθου. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 με 3 στην περιοχή στο Γαλάρο, στο Ελαιοτριβείο Σπήλιου. Αυτές εδώ είναι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για αύριο. Ενώ έως τις 2.30 σήμερα υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον Άγιο Λέοντα πριν το τυροκομείο, και για αύριο Παρασκευή είπαμε από τις 8 έως τις 12 εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή του Δευτέρου Γυμνασίου στο ποτάμι, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Τέλος. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος εκπομπής μας. Αύριο ξανά μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι, όμως 8 η ώρα εδώ μαζί σας στη συχνότητα του Prisma 92, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρτος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα ακόμη καλύτερο.

0: έως 30%. Κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
7: Στα μικρόφωνα Βασίλης Θερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
6: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
7: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται η Θεσσαλονίκη. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα. Επιποδός πάνω από 3.000 αστυνομικοί. Επιστρατεύονται και drones για την εναέρια επιτήρηση της πόλης. Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ίσχυ?
6: Κορυφώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Τις τελευταίες πινελίες στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο βάζει ο Πρωθυπουργός. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονη κηρυτική ασκούν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ.
7: Με εκδηλώσεις στην Κρήτη τιμά το ΠΑΣΟΚ την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Στο Ηράκλειο περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
6: Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται τουλάχιστον 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες.
7: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα. Τριπλάσια είναι φέτος τα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. Ειδικές εργασίες ψεκασμού πραγματοποιούνται αυτή την ώρα από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
6: Ο στρατός αναλαμβάνει το συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
7: Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
6: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων. Στα 38 έτη, η μέση ηλικία των ωφελουμένων, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, δόθηκαν τα περισσότερα δάνεια.
7: Στα αθλητικά, σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Επίσης, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον επιθετικό του Οφίτ Γιαγκονούς, με τον ποδοσφαιριστή όμως να εντάσσεται από τον προσεχή Ιανουάριο στην ομάδα.
6: Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Μαροκινός διεθνής μέσος Σουνάι που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας.
7: Και γενικά εθρίωσε ο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανέμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αστάθεια και αύριο, πότε επιστρέφει η ζέστη.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
0: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν όψη των εγγενείων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζονται στο κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Τιμόμενη χώρα είναι φέτος η Ιαπωνία, ενώ η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα αγγίζει το 100%. Στην εφετινή έκθεση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1,000 εκθέτες. Για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγγενείων, οι αρχές έχουν καταρτήσει ειδικό σχέδιο περιφρούρησης με περίπου 3.500 αστυνομικούς και μία επανδρωμένα αεροχήματα. Συνδικάτα και φορείς προγραμματίζουν όπως κάθε χρόνο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, διεκδικώντας κυρίως την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει αναλυτικά για τα μέτρα και τις συγκεντρώσεις, να μας μεταφέρει τον παλμό από την πόλη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζουμε να λέμε η πόλη έχει βάλει τα καλά της. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυβητικού κέντρου αλλά και τα εγγένεια του νέου διδακτηρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί στην καθιερωμένη συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες που διοργανώνει κάθε χρόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειώσουμε ότι από τη Δευτέρα σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας περιοδίες μαζί με κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μόνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο στο Λόφο της Τούμπας. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας επιθεώρησε τα έργα στο flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υπογράφει την προγραμματική συμφωνία για τα έργα στο Καφταζόγλιο, ενώ τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας θα παραστεί το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Σάββατο ανοίγει τις πύλες της 21η με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού να γίνονται το βράδυ και θα παραχωρήσει μάλιστα και την καθιερωμένη ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την ίδια ώρα, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Τέσσερα τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων. Στο άγαλμα Βενιζέλο από Γεσέ και Αδεδί. Στην πλατεία της Χάνς από το Πάμε. Οι αγρότες δίνουν ραντεβού στο Λευκό Πύργο, ενώ εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από σήμερα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης, κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη στάση και τη στάθμευση. Από το Σάββατο και το πρωί σταδιακά, αλλά σίγουρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας αλλά και αποστήρωση, όπως λέμε, των δρόμων γύρω από την ΔΕΘ και το Βελίδιο. Για την εφαρμογή των μέτρων τάξης αναμένονται στη Θεσσαλονίκη πάνω από 3.500 αστυνομικοί με δημιουργίες να έχουν φτάσει στην πόλη τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συσκέψεις με τους φορείς και τους υπεύθυνους των διαδηλώσεων έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ είναι καθημερινές και συνεχείς στα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας για το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί. Drones θα σαρώνουν όλο το κέντρο, δίνοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν πάνω από 1,000 εκθέτες με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης να αγγίζουν το 100%.
6: Ιδιαίτερα αυξημένα λοιπόν είναι τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Συρμάτση.
7: Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου. Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό φορολόγησης που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Τσακίρης με ρεπορτάζ.
9: Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
7: Γιάννη, ο λόγος εσένα για να μας δώσεις το περίγραμμα των μέτρων που έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
8: Ναι, όμως υπάρχει, πρέπει να σου πω, μεγάλη ικανοποίηση και αισιοδοξία στην Αμαλία μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως έλεγαν στενοί του συνεργάτες, οι εντυπώσεις που άφησε ήταν ιδιαίτερα θετικές, δεδομένου ότι οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές, όπως έλεγαν, και παραδοξολογίες, ενώ αφορούν την επόμενη τετραετία. Μάλιστα, σημείωναν χαρακτηριστικά πως ο πρόεδρος του Κόσμου με την χθεσινή παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλούρου και του Πάρτα όλα που παραδοσιακά επικρατούσε στη ΔΕΦ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάδας έκανε άνοιγμα στη μεσαία τάξη, καθώς δεσμεύτηκε για κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά είναι ένα συγγνώμη, θα λέγαμε ένα μέα κούλπα του πρώην Πρωθυπουργού για τα όσα πέρασαν και μεσαία τάξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο οικονομικό τώρα πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού περιέχονται επίσης, όπως ακούσαμε, η θέσπιση της πατριωτικής φοράς στα υψηλά εισοδήματα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα και, όπως είπες, αυξήσεις σε καθηγητές, γιατρούς και νοσηλευτές. Πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της Αμαλίας στεκόντουσαν ιδιαίτερα στο σημείο ότι, όπως έλεγαν, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν μόνο κοστολογημένη, αλλά περιείχε και μερικές προτάσεις απόλυτα πρωτοποριακές, όπως είναι η μετακίνηση των Υπουργείων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μίλησε επίσης για φορολογική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι με το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το κόμμα του στοχεύει στο να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος, ενώ με τις προτάσεις που έκανε στα αυτές άνοιγμα, όπως είπαμε, στην τελευταία τάξη. Ενώ για την κοστολόγηση που έγινε όλος ο καυγάς, έχει ξεσπάσει ο καυγάς, με αφορμή την κοστολόγηση που έκανε ήδη το Μαξίμου στα 13 δις, τη χαρακτήριζαν αστεία λέγοντας ότι προσθέτουν μήλα με πορτοκάλια στο Μαξίμου. Πάντως πρέπει να σου πω, έχει τη σημασία ότι και αυτό ποιοι έδωσαν το παρόν στο Πόρτο Παλάς, υπήρχαν αρκετοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές αλλά και πρώην στελέχοι της Κουμουνδούρου. Ανάμεσά τους, να πούμε ενδεικτικά, ήταν ο Σιμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο πρώην βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έχουν εγγραφεί στην Ελλάς, ο Βασίλης Πόκαλης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, η Κατερίνα Νοτοπούλ που και αυτή έχει παραιτηθεί από την έδρα της και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
7: Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην επόμενη μέρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιάννη Τσακίρη, αφού μίλησε για 7 χρόνια στα οποία, όπως είπε, είναι αρκετά για να κριθεί ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Άμεση απάντηση στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και με όσα εξήγηλε τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης Δημήτρη Γκάτσιε.
10: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από εμένα, και δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην μέσα της ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Από νωρίς το πρωί έχουμε ένα μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από κυβερνητικά στελέχη που βάλουν εναντίον του πτέως πρωθυπουργού, καταλογίζουν στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη και στον Αλέξη Τσίπρα αστάθεια, άκρατη υποστηριωτική αλλά και πλήρη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για το όριο των δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πέρα από το γεγονός ότι τοποθετούν τις εξαγγελίες στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, φέρνουν το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τη μείωση του ΦΠΑ, το 1,5 δισεκατομμύριο το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το 1 δισεκατομμύριο για τον διπλασιασμό της έκδοσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά και το 1,5 δισεκατομμύριο σε αιτήσια βάση το στεγαστικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο τέος πρωθυπουργός. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη πριν από λίγη ώρα στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων να εγκαλεί τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία αλλά και για νέες αυταπάτες που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κάποιος έχει περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αυταπάτες αυτές μετατρέπονται σε απάτες. Σε πλήρωμα δόν εξακολουθητικά από κυβερνητικά στελέχη. Φέρνω παράδειγμα τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, μέσα από ανάτησή του σημείωσε ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, που όπως πολύ ορθά αναφέρατε, η κυβέρνηση της τοποθετεί στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν ουσιαστικά ανέξοδες υποσχέσεις, με τον Υπουργό Επικρατείας να στέκεται ιδιαίτερα στον πατριωτικό χώρο που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, από τον οποίο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα προκύψουν έσοδα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο οι αριθμοί δεν βγαίνουν, υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη στη διάρκεια των τελευταίων ώρων.
6: Δημήτρη, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
11: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
6: Δημήτρη, τι λένε τώρα οι πληροφορίες σου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης? Ποια μέτρα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και ποια έχουν ήδη κλειδώσει? Να περιμένουμε, όπως διαρρέεται έντονα, και κάποιο μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Το στοιχείο της έκπληξης πάντα πρέπει να το περιμένουμε σε μια πρωθυπουργική ομιλία, και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Διεθνούς Έκθεσης. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς κρατείται ως εφτασφράγιστο μυστικό. Κάποια κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλούσαμε δείχνουν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω στήριξης του αγροτικού κόσμου. Μένει την αφανή κατά πόσο αυτό θα είναι το μέτρο έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι θα ακούσουμε μία ομιλία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο σε δύο μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο θα αφορά τις μόνιμες πανεπάσεις στήριξης που θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2027. Το δεύτερο μέτωπο θα είναι εστιασμένο στην αποκαλούμενη Ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στους πολίτες, διεκδικώντας έναν τρίτο συνεχή κύκλο διακυβέρνηση

0: της εθνικής σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 446 ευρώ.
1: Από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά, καθώς και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού και σχολιάζει δεικτικά τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον ομό εμπεγμό και την αναξιοπιστία, ενώ εξαπολύει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου επίθεση και κατά της κυβέρνησης.
2: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι έκλεισε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρευσε. Λένε ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ποιος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και ποιος βάζει ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, οι συντάξεις, οι εργασιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τσίπρας, λένε, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη για τη χώρα. Από τη μία είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως χειρότερό του, και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας, που λέει ότι για να διορθώσουμε ένα λάθος πρέπει να πάμε σε ένα παλαιότερο λάθος. Τώρα, ως προς την κριτική επί της ουσίας, όσων είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, απαντούν για παράδειγμα, απαντούν σε πάρα πολλά σημεία. Διαλέγω κάποια για να σας πω ότι λέει για παράδειγμα ότι έχει στόχο να ενισχύσει την έλλειψη της κοινωνικής πρόνοιας και αυτό θα το κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θα δίνει ένα δις περίπου ευρώ το χρόνο στο Αθηναϊκό Ταμείο Σύγκλησης, όπως το λέει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Μόνο που, λένε στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζουν ότι 1,5 μήνα πριν ο κύριος Τσίπρα, σε άλλη εκδήλωσή του για το στεγαστικό τότε, είχε πει ότι θα καταργήσει τη Golden Visa. Άρα αμέσως υπάρχει ένα δις περίπου το χρόνο κενό, τρύπα δηλαδή, εάν πιστέψουμε την πρώτη εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα και όχι τη δεύτερη. Αν πιστέψουμε τη δεύτερη, θα πρέπει να βρει από πού θα αντλήσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, λένε ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι έχει πολλά κομμάτια παρμένα copy-paste από το ΠΑΣΟΚ και άλλα παρμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη χτυπήσει ή και να την καθαιρέσει. Έλυσα.
1: Σήμερα όμως είναι η μέρα γιορτής για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του και η δηλώσεις του κόμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη, όπου περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Να ακούσουμε μαζί, Μαριτίνα, το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά θα μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
3: Την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι από χθες είναι πανηγυρικό το κλίμα στη Μεγαλόνισο, Μαριτίνα, από το δείπνο που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα έβαζα και λίγες μέρες παραπάνω, καθώς έχει γίνει μια πράσινη απόβαση στο νησί της Κρήτης από την Δευτέρα κιόλας. Είχαμε εκδηλώσεις, περιοδίες, δείπνα, τηλεφωνήματα, κομβόι από αυτοκίνητα, σημαίες, κόρνες, βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ θα έχουμε απόψε. Θα πάω και σε αυτά. Αφήσεις, πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ακόμη και για το πώς θα δίνεται ο Παλμός απόψε, αναφορές στο χθες και άλλες αναφορές στο αύριο της πατρίδας, πολλά σφιξίματα χεριών. Για σήμερα που προγραμματίζεται η μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου, θα έχουμε εκτός από το βίντεο της αναδρομής μια ομιλία πολιτικο-ιδεολογική από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη για να δώσει το στίγμα για το μετά πια, για την επόμενη μέρα και όχι για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και μια συναυλία στο τέλος της ομιλίας αυτής. Ευελπιστούν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα ξαναζήσουμε στιγμές λαοθάλασσας. Βεβαίως τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί κανείς να αντιγράψει αυτές που γίνονταν τη δεκαετία του 80 σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα είναι πάρα πολύ έτοιμα και όλα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απόψε θα δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα, για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών πολιτών, όπως συνηθίζουν να λένε στο ΠΑΣΟΚ, με ένα βασικό κοινωνικό μήνυμα που πάει και κάθεται πάνω στο κίνημα, αυτό που επέλεξε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ξεκινούσε το ΠΑΣΟΚ και όχι κόμμα, χαρακτηριστική πια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν το κίνημα θα γίνει ένα ξεκίνημα για τη νίκη, τουλάχιστον με αυτό το λογοπαίγνιο. Θα πάνε στη σημερινή εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη που υπήρξε διαχρονικά και θέλουν να ξαναγίνει.

0: προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Ελισάβετ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πουλούνται στη χώρα μας η μεζίνη και το πετρέλαιο. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, καλούνται μεταξύ άλλων για μία ακόμα φορά να πληρώσουν το μάρμαρο των πολεμικών συγκρούσεων και το τίμημα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
2: Με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, Βασίλη, να συνεχίζεται οι τιμές του πετρέλαιο Brent και στο φυσικό αέριο. Καταγράφουν νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 96 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα βρίσκεται σε 96,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1%. Να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι συμπραξίες στη Μέση Ανατολή στο τέλος του Φεβρουαρίου, η τιμή του Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο πλέον, Βασίλη, να φτάνει περίπου στο 35% σε όλο αυτό το διάστημα. Άνοδο φυσικά που είχε άμεση επιπτώσει στην τιμή τόσο τη αμμόνιδη βενζίνη όσο και του πετρελαίου κίνηση, κάστημα τα οποία πουλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα η μέση τιμή τη αμμόνιδη βενζίνη σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρίσκεται στα 2 ευρώ και 5 λεπτά, παρόλο που έχει επιδότηση 10 λεπτά στην αμμόνιδη βενζίνη, υπάρχει αυτή η επιδότηση, ενώ το πετρέλαιο κίνηση πωλείται προ 2 ευρώ και 2 το λίτρο και να θυμίσω ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά. Ειδικά όμως για το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών. Αυτό είναι το πρώτο που το γνωρίζουμε όλοι. Και δεύτερον είναι ότι ανεβάζει αισθητά το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, να υπάρχει σοβαρή ανησυχία.
1: Σοβαρή κραδασμή σε όλη την οικονομική αλυσίδα.
2: Ακριβώς για άνοδο των τιμών σε βασικά αγαθά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί τουλάχιστον κάτι στα τρόφιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο ανησυχεί η αγορά. Το υψηλό ενεργειακό κόστος γενικότερα είναι ένα θέμα που ανησυχεί τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, εκτός από το πετρέλαιο, σε ανωδική τροχιά βρίσκεται
1: και το φυσικό αέριο.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη, και το φυσικό αέριο σήμερα ξεπερνάει τα 72 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα. Έχει μια οριακή μείωση της τάξης του 1,2%, αλλά να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι ιστροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το φυσικό αέριο ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα λοιπόν από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχει σημειώσει μια άνοδο της τάξης του 130%. Και να σου πω ότι η άνοδο του φυσικού αερίου επηρεάζει τόσο το κόστος όσο το χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, αλλά έχει και σημαντική επίπτωση στην τιμή του ρεύματος.
1: Και να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι και σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά όταν έρχεται ένας χειμώνας που τα νοικοκυριά θα καταναλώσουν σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό που καταναλώνουν σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει στις 15 Οκτώβρη, όπου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα ήταν πολύ πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρυσι.
1: Εφιαλτικά τα σενάρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: Στην υπόθεση με τον νεκρόβρεφο στην Κυψέλη, τώρα παραμένει το ερώτημα ποιος σκότωσε το μωρό, καθώς ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις. Αύριο θα οδηγηθούν τελικά ενώπιον του ανακριτή για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη του 43χρονου για αδικήματα που διέπραξε κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
4: Καλώς σας μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, από το αυτόφορο, όπως είπες και εσύ Ελισάβετ, αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου. Η υπόθεση αυτή αφορά επεισόδιο που έγινε κατά την πρώτη του μεταγωγή στα δικαστήρια και τα δικήματα που του αποδίδονται είναι απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, κατασυρωή, εξύβριση, απειλή, φορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Τώρα, όσον αφορά στη θανάτωση του βρέφους, αύριο θα πάρουν για να πάρουν την προθεσμία. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα είπαν χθες κατά την απολογία τους για την άλλη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί εις βάρος των τριών για διακίνηση ναρκωτικών και μία αναγγελία για νεκρό. Χθες λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ισχυρίστηκαν αφενός όσον αφορά την διακίνηση ότι δεν διακινούνταν ότι είναι χρήστες και ότι θέλουν να τους γίνει πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί αυτό. Ο 43χρονος είπε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα τα οποία βρέθηκαν, οι μαχαιριές που βρέθηκαν, είναι από την προσπάθεια να αποψύξουν τέλος πάντων τον καταψύκτη που το είχαν βάλει μέσα το παιδί. Εδώ όμως σημειώνω ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική, με αυτά που ξέρουμε, υπήρχαν και προφανάτια
3: πλήγματα, ναι.
4: Ακριβώς πλήγματα, ενώ η 38χρονη επέμενε ότι είναι αθώα και υποστήριξε πως ήθελε να έχει μαζί της τον νεκροπαιδί της. Για να δούμε βεβαίως τι θα πούνε και στην απολογία τους, που είναι ακριβώς γι' αυτό, για τη θανάτωση του παιδιού.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Περικών.
5: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
6: Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που τα πειρά μεταξύ του στρατού των ΗΠΑ και των Ιρανικών δυνάμεων συνεχίζονται. Ο Τραμπ διεμήνησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον παραμένουν έτοιμες για νέες επιθέσεις, ενώ δημοσίευμα εφημερίδας τον εμφανίζει να σκέφτεται το τέλος του πολέμου. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social αναρωτήθηκε ότι τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ. Η δήλωση έγινε ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει χάσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και η κίνηση ακολουθεί προηγούμενες πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου για αλλαγές γεωγραφικών ονομασιών, μεταξύ των οποίων η μετονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής και της λίμνης του Οντάριο στον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εξαπολύσουν νέα επίθεση οποιαδήποτε στιγμή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν ραντάρ, πυραυλικά συστήματα και εξοπλισμό που είχε αναπτύξει το Ιράν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι η στρατιωτική εκστρατεία δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Παρά τις απειλές για νέα πλήγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Φαίνεται να θεωρεί ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης μπορεί να αναγκάσει τη Τεχεράνη είτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να αντιμετωπίσει σοβαρή εσωτερική αποσταθεροποίηση. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ώστε η Ουάσιγκτον να διατηρεί ανοιχτή την επιλογή νέων επιχειρήσεων. Ελισάβετ.
6: Την ίδια ώρα, Θανάση, είχαμε θετικά μηνύματα από ό,τι φαίνεται από το State Department όσον αφορά την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι επιδιώκουν την προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Μονής της Αγίας Κατερίνης του Σινά. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη μοναδική ιστορική σημασία της Μονής, την οποία χαρακτήρισε ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκει την προστασία της. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώς εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή μετά την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Προσωπικό ενδιαφέρον να πούμε για το θέμα είχε εκφράσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο ανώτερο σύμβουλός του για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο Μασάντ Μπούλος, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών και μετέφερε το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου για την διατήρηση του ιστορικού status quo. Οι διαπραγματεύσεις φέρονται πλέον να βρίσκονται κοντά σε τελική συμφωνία. Η υποσυζήτηση λύση προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής χρήσης των ιστορικών ακινήτων υπό την συναϊτική αδελφότητα με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την ιδιοκτησία, τη μεταβίβαση και την αλλίωσή τους.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα. Καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 58 νέα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ενώ στη λίστα των θανάτων προσθέθηκαν ακόμη 5 ονόματα. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο, όπου εντοπίστηκε κρούσμα. 32 ασθενείς νοσηλεύονται με ηλία σταθάκου σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, εξακολουθεί με ιδιαίτερη ένταση η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο. Την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν κρούσματα σε 12 ακόμα δήμους, ενώ καταγράφησαν 58 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στο 290. Παράλληλα, 5 ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 24. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, ηλικίας από 66 έως 92 ετών. Πάνω από τα μισά περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Αττική. Να πούμε ότι την μεγαλύτερη επιβάρυνση εμφανίζει η Ανατολική Αττική με 86 κρούσματα, ενώ ακολουθούν τα βόρεια προάστια της Αθήνας με 49. Συνολικά, 24 δήμοι στις δύο αυτές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κυκλοφορία του ιού θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο και τονίζουν τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας. Θυμίζουμε, χρησιμοποιούμε έντομα αποφυτικά στο σώμα και στο χώρο, σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Πολύ σημαντικό, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά σε κλάστρες, πιατάκια, αυλές, βεράντες και κήπους. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και ανοσοκαταστολή, καθώς αυτά έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Με κυβερνητική τροπολογία εμπλέκονται πλέον και οι ένοπλες δυνάμεις, αναλαμβάνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των κτηνιάτρων του δημοσίου. Όπως φαίνεται, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οι προσπάθειες για έλεγχο της ζωνόσου δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς, και πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κίνηση, Ελισάβετ. Σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού παραμένει η Λέσβο, καθώς ο αυθόδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία του νησιού παρά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 81.000 ζώα έχουν οδηγηθεί μέχρι σήμερα σε θανάτωση, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική παραγωγή και φέρνοντας πολλούς κτηνοτρόφους στα όρια της οικονομικής επιβίωσης. Μπροστά λοιπόν στη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη. Στις πληττόμενες περιοχές θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα συντονίζει τις κτηνιατρικές, λιμενικές, τελωνιακές και υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τώρα, παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να διευκρινίσουμε ωστόσο ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν απευθείας αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους. Τώρα, στο νησί επικρατούν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφέ σχέδια για την επόμενη μέρα, ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, δωρεάν μέσα βιοασφάλεια και ουσιαστική οικονομική στήριξη για την επανεκκίνηση των μονάδων του. Ζητούν επίση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία, καθώ θεωρούν ότι οι καθυστερήσει και οι ελλείψει συνέβαλαν στη διόγκωση τη κρίση. Παράλληλα όμω θέτουν πλέον επιτακτικά και το ζήτημα του εμβολιασμού. Πάντως, ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος παρουσίασε από το βήμα της Βουλής το νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού, ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο για το ενδεχόμενο εμβολιασμού έχουν οι επιστήμονες. Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 7,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την επιζωοτία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα.
0: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία με αιχμή την έκρηξη της μεταναστευτικής ροής στο τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο της κριτικής έχουν μπει οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντζες. Ο Υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της χώρας, Τζένι Κρυθαρά, κάνει λόγο για διαμαρτυρίες με πολιτικά κίνητρα.
4: Οι κάτοικοι στη Θέουτα, Βασίλη, από την πλευρά τους απευθύνουν έκκληση για ηρεμία, καθώς βλέπουν πως έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο κατά των μεταναστών στον ισπανικό φύλακα. Οι αρχές της Θέουτα υπολογίζουν πως περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και συνοδευτά παιδιά, παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες του φύλακα. Οι ομάδες κατοίκων, όπως καταγγέλει η κυβέρνηση, υποκινούνται από κόμματα, οργανώνουν σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας να απελαθούν οι μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους ή να αναγενομηθούν σε περιοχές της Ισπανίας. Στην Ομοσπονδία Δήμων και Κοινοτήτων, μάλιστα, επικρατεί το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα. Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε πως είναι παράλογο να πιστεύει κανείς πως η κυβέρνησή του γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί στη Θέουτα και δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το Μαρόκο βρισκόταν πίσω από αυτή τη μαζική διέλευση και ότι υπήρχε στενός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών.
0: Τζένι, προκαλεί εντύπωση τώρα η φράση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχει πιθανότητα ειρήνευσης με την Ουκρανία.
4: Ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στο ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με κρατική τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά, επισήμανε ότι ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.
0: Και είχαμε και τα πρώτα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Μόσχα προς τη Γερμανία, η οποία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο.
4: Εγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε το προσεχές κλείσιμο του Ινστιτούτου Γκέτε στο εδαφός της, σε αντίπεινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, του ρωσικού σπιτιού. Η ρωσική διπλωματία απέρριψε ως ανυπόστατες τις γερμανικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια της κυβέρνησης του Φρίντιχ Μέρτς με στόχο την ολοκληρωτική υπονόμηση των διμερών σχέσεων. Και επιπλέον εξετάζει και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, απόφαση η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Υπουργεία Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ η μέση ηλικία τους είναι τα 38 έτη. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή της.
5: Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Ελισάβετ, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας συγκρίνει συνολικά πάνω από 15.000 χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας 1.820.000 εκατομμυρίων ευρώ, που οδηγεί στην υπογραφή 14.000 και πλέον οριστικών συμβάσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Βλέπουμε ότι για να λυθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα χρειάζονται μέτρα και όχι ημίμετρα. Η αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 απέδειξε ότι η στοχευμένη κρατική παρέμβαση μπορεί να προσφέρει πραγματική ανάσταση στις χιλιάδες εγκλωβισμένους νέους. Ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα που άφησε πίσω του το πρόγραμμα? Τα νούμερα αυτά, οι 14.000 οριστικές δανειακές συμβάσεις και το πράσινο φως για 15.000 και πλέον χαμηλότοκα δάνεια συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δείχνουν τη δίψα της αγοράς για προσιτή στέγαση. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η απορρόφηση των πόρων, η οποία έφτασε το 94,5% του προϋπολογισμού, μας έδειξε ότι το μέσο δάνειο διαμορφώθηκε στις 120.400 ευρώ και η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 943 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές αγορές ακινήτων ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία να διαμορφώνεται, όπως είπαμε, στα 152.000 ευρώ για μέσο εμβαδών 88,5 τετραγωνικά μέτρα. Το πρόγραμμα επίσης πέτυχε τον κοινωνικό του σκοπό, στήριξε νέους και ζευγάρια 25 έως 50 ετών και βοήθησε νοικοκυριά με χαμηλότοκα και μεσαία εισοδήματα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, Ελισάβετ, είναι το γεγονός ότι το 37% των δανείων δόθηκε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, έχουμε ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η επιτυχία, βέβαια, βασίστηκε και στο έξυπνο οικονομικό μοντέλο με 50% του δανείου άτοκο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% από εμπορικές δάνειο από εμπορικές τράπεζες. Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι είχαν την πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Μάλιστα, και το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού, με δράσεις που περιμένουμε να δούμε ώστε να καλυφθεί το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και να πούμε όμως ότι υπάρχει άλλη όψη νομίσματος, μιλώντας με τους ανθρώπους της αγοράς. Η μαζική ζωή αγοραστών πίεσε αυξητικά τις τιμές των ακινήτων. Έτσι, τα διαθέσιμα παλιά διαμερίσματα, που πριν δεν τους δίναν πολύ σημασία, ακρίβηναν απότομα στις περιοχές υψηλής ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το Σπίτι Μου 2, το οποίο διαχειρίστηκε και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα Υπουργεία, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας.
2: Και περιμένουμε να δούμε Ποιες άλλες δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η τουριστική σεζόν. Αεροπορικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες κρατήσεις και τον επόμενο μήνα. Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, καταρρύπτει, Γρηγόρη Διβάνη, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
6: Ναι, αυτό που βλέπουμε να αλλάζει είναι το ημερολόγιο των διακοπών. Μπορεί ο Ιούλιος και Αύγουστος να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό καλοκαίρι, όμως μεγαλώνει σταθερά μια τουριστική ζώνη τόσο τον Απρίλιο και Μάιο, όσο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ειδικά για τον Οκτώβριο, ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Τη μεγαλύτερη δυναμική καταγράφουν η Αθήνα, το Ηράκλειο και η Ρόδος, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το περιφερειακό αεροδρόμιο Καλαμάτας. Πίσω από τη μεταβολή αυτή βρίσκονται παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές εκτός της αιχμής της τουριστικής σεζόν, ο λιγότερος συνωστισμός, οι περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις αλλά και οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς τα τελευταία χρόνια στην εξίσωση έχουν προσθεθεί η κλιματική κρίση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού, το 75% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές έως τις έντονες βροχοπτώσεις και την έλλειψη χιονιού έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν φθινόπωρο ή άνοιξη, με ισχυρή προτίμηση στη Νότια Ευρώπη και συνολικά τη λεκάνη της Μεσογείου, αποφεύγοντας έτσι τα πιεστικά φαινόμενα υπερτουρισμού του καλοκαιριού. Βέβαια, λόγω της έντονης ζήτησης αυξάνονται πλέον αισθητά οι τιμές στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία συνήθως τον Οκτώβριο προσέφεραν ιδιαίτερα ελκυστικά τιμολόγια και πλήθος προσφορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα Διεθνούς Έρευνας Γραφείων και Συμβούλων Τουρισμού στα καταλήμματα πολυτελείας των ελληνικών νησιών το φθινόπωρο, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2019. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βασικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών σε απόλυτους αριθμούς, προηγούνται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.
7: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τις πολλές και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες.
8: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι, που αγωνίζονταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε. Στους ερυθρόλευκους και ο Αργεντινός επιθετικός του Όφι Ντιάγκο Νους, ο οποίος συμφώνησε χθες όπως και η ομάδα του Ηρακλείου για να μετακινηθεί στον Πειραιά, όμως η παρουσία του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μέχρι τότε θα αγωνίζεται στον Όφι. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Αζεντίν Ουναΐ, που έπαιζε στην Ισπανική Τσιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος, με παρουσία στο τελευταίο Μουντιάλ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Πρασίνων. Η Τσιρόνα πήρε 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο, που έπαιζε στην Μπεσίκτας. Είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις. Νιώθω καταπληκτικά. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου, εκεί που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά την περασμένη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Επίσης, ελπίζω να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου και πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για να το πετύχουμε.
2: Δημήτρη, έχουν γίνει γνωστές και οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων.
8: Η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννης είναι στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, εκτός Γεωργίεφ, Κολοσκάμης και ο Κουτέσα που αποχώρησε και θα μετακινηθεί στην ελβετική Σερβέτ. Στον Ολυμπιακό, όλα τα νέα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι διαθέσιμα για τα μάτς της League Phase του Europa League. Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρετσουκ και Κλέιτον. Στον Όφη, 25 ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα. Μέσα είναι και ο Νους, που θα είπαμε, όπως είπαμε, θα είναι μέχρι τον Ιανουάριο στο Όφη και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό, ενώπιον των αγώνων του Conference League, στη λίστα είναι ο Ουναΐ που αποκτήθηκε χθες το βράδυ, και ο Κρίστιεσεν και ο Λούζα, νέα αποκτήματα της ομάδας, εκτός Τσιριβέγια, Τσέριν, Τούμπα και Τσάβες. Ισόπαλος 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφη χθες το βράδυ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Είχε καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ, όμως και πάλι ήταν εξαιρετικός ο τερματοφύλακας του Όφη Νίκος Χρυστογιώργος. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ που είχε παράπονα τη διαιτησία, η κόκκινη που είδε ο Τέιλορ και θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με 4-0 ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ. 2-0 η ΑΕΚ νίκησε στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο. 1-0 ο Τρόμητος στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Μαρκό και Φυσιά ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την νίκη Βόλου. Στους 32 του USA Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς 3-1 σετ απέκλεισε τον νοτιοαφρικανό Λάιν Χάρις σε έναν αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 28 λεπτά. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης ο Τσέχος Γύρι Λεχτέσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Απόψε στις 10 αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη, δεύτερο παιχνίδι της με την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα στον δεύτερο αγώνα της για το Αμερικανικό Open. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ έχασε από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σαφώς είναι τεράστια επιτυχία για την ελληνική ομάδα ότι έφτασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ο καιρός. Φθινοπορεινή παρένθεση με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα βροχόπτωσης και στην Αττική, Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
9: Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αττικής, στον Πατέρα, στα Γεράνια, εκεί ίσως. Όμως αυτή τη στιγμή βρέχει στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, βρέχει στην Αυπακτία, βρέχει και στην Ήπειρο. Πάντως οι βροχές εχθές ήταν έντονες κυρίως στη Θεσσαλονίκη που δημιούργησαν και κάποια τοπικά προβλήματα. Πάντως αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά και βόρεια επιρωτικά πάλι θα πυκνώσουν και σταδιακά αυτές οι πυκνές νεφώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βουνά οι καταιγίδες της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Μέχρι το απόγευμα, βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το βράδυ. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές πάλι, μικρή πιθανότητα, κάτω του 30%. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγιτα 6 με 7, Μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, στο Ιόνιο μέχρι 3-4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34-36 βαθμούς Κελσίου στα επιρροτικά, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική, όπως είπαμε, πιθανότητα για κάποιες βροχές. Οι βοριάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 Μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες μικρότερης διάρκειας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 4 από φως στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστες παραμένουν οι Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος Αργυρούπολης και του Ελληνικού. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βούτσα. Διαβάζουμε στο real.gr νεκρό βρέφος στην Κυψέλη στο αυτόφορο 43χρονος για επεισόδιο στα κρατητήρια αύριο στον ανακριτή η κατηγορούμενη.
2: Και στο ενικός.gr πρέβεζα στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 3 ανήλικα παιδιά ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα.
11: Real FM.
12: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
13: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
12: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
14: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
12: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
13: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε την
15: μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
16: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
17: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
18: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.

0: Συγγνώμη, δεν σου έφτανε μία ώρα μαγκαζίνο.
1: Έχει αλλάξει η σύνθεση, Ελισάβετ, ή βλέπω συνεχώς εσένα 24 ώρες το 24ωρο απέναντί μου.
0: Ότι δηλαδή, με βλέπει περισσότερο από ότι με βλέπει και ο άντρας μου, θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, χθες είχα Λουκία. Σήμερα έχω Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ ναι. Τη διπλούν έχει σήμερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ελισάβετ
1: ναι.
0: Στο μαγκαζίνο, ναι. Ελισάβετ μετά και στο δίωρο. Δεν κάνουμε κατάληψη στο στούντιο. Εκτάκτως θα είμαστε σήμερα και θα κάνουμε παρέα εδώ από τα μικρόφωνα του Real FM. Βασίλης Τερζάκης.
1: Πόση ώρα με θέλεις δίπλα σου.
0: Πόση ώρα θέλω, ή πόση ώρα θα είσαι. Δύο διαφορετικά ερωτήματα. Θα είσαι σίγουρα δίπλα μου μέχρι τις 5.
1: Αλλιώς θα φεύγα το πρώτο, το επόμενο πεντάλεπτο.
0: Όσοι είπα, δεν είπα τίποτα εγώ. Λοιπόν, στα μικρόφωνα λοιπόν του Real FM εκτάκτος μέχρι τις 5 θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Επιμένει να φοράει κοντομάνικο πάνω κάτω. Και παντόφλα.
0: Α, φοράει. Έχει έρθει με στήλη παραλίας.
1: Έχει έρθει.
0: Είναι αλλού ακόμα ο Γιώργος. Είναι αλλού, μην τον μπερδεύεις. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο Αναστασία Γκέργκελεζίου δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Στην παραγωγή της εκπομπής, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, είναι η Δήμητρα Παρανού, την οποία ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια σήμερα. Τώρα το θέμα είναι ότι μας έχουν συνηθίσει λίγο αυστηρούς στο μαγκαζίνο, Βασίλη. Και δεν ξέρω αν μπορούν να μας συνηθίσουν αλλιώς.
1: Είναι άλλο το δελτίο ειδήσεων, άλλο η εκπομπή. Είναι πιο χαλαρή η εκπομπή και μετά από ένα μαγκαζίνο κιόλας, όταν έχουμε πει όλα, ας πούμε, έχουμε βομβαρδίσει τον κόσμο με ειδήσεις.
0: Τι να πούμε είναι η αλήθεια τώρα. Τι να πούμε. Θα σου πω τώρα εγώ. Δεν με είπε.
1: Σιγά μην άφηνες να παίξει λίγο η μουσική παραπάνω.
0: Μα είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα η πολυλογία μου λέει έχει.
1: Τι έχεις ετοιμάσει.
0: Δεν έχω ετοιμάσει. Εγώ αναρωτιόμουν γιατί εσύ δεν έχεις ετοιμάσει. Σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη. Μα δεν βρήκες ούτε ένα καλημέρα ήλια να παίξεις, ούτε μια Κάρμινα Μπουράνα, κάτι να μπούμε στο κλίμα των εκδηλώσεων του Πασόκ να γιορτάσουμε.
1: Ήσουν προσκεκλημένη στο Λασίθι.
0: Κοίτα να δεις, αυτά είναι τα λάθη. Δεν με έχουν καρδέσει, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ μαζί σου, να ξέρεις. Θα είχα φύγει ήδη. Εγώ θέλω να με διαφωτίσεις για το μενού που είχαν χθες στο δείπνο.
1: Ήταν πολύ καλό. Έμαθα για το μενού.
0: Έμαθες. Τι είχε.
1: Καταρχάς, κατσικάκι αντικριστό άμα φας, Ελισάβετ. Τώρα,
0: δεν έχω φάει κατσικάκι αντικριστό. Έχω πάει τόσες φορές στην Κρήτη και αντικριστό δεν έχω φάει.
1: Δεν έχεις υπομονή. Γι' αυτό δεν έχεις φάει. Δηλαδή το κατσικάκι γιατί το αντικριστό θέλει ώρες. Γιατί είναι απέναντι από τη φωτιά. Δεν είναι ούτε πάνω στη φωτιά, είναι δίπλα στη φωτιά.
0: Πόσες ώρες.
1: Θέλει τουλάχιστον ένα τετράωρο, πεντάωρο για να ψηθεί καλά.
0: Εντάξει, και χρειάζεται να είμαι εγώ από την αρχή δηλαδή της διαδικασίας. Δεν μπορώ να έρθω προς το τέλος.
1: Είναι άλλη διαδικασία, την ξέρουμε όλοι. Που πηγαίνουμε και δοκιμάζουμε αν έχει ψηθεί.
0: Ναι, αυτό. Να δοκιμάσω λίγο. Αυτό
1: πέτσα,
0: που λέει
1: η λεγόμενη πέτσα.
0: Την πετσούλα.
1: Πω, με αλατοπίπερο. Είναι και περίεργη ώρα τώρα,
0: κανονικά τώρα.
1: Κάτι, ας πούμε,
0: έπρεπε να είμαστε να τρώμε, έτσι. Ναι.
1: Αυτή τι έχεις φτιάξει σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχω φτιάξει. Δεν με άφησες. Δεν πρόλαβα. Και εκείνα τα σκαλτσουνάκια που άκουσα όμως.
1: Εγώ φταίω ή οι τιμές. Για πες μου τώρα.
0: Γιατί, που δεν έχω ετοιμάσει φαγητό. Ναι. Εσύ φταίς. Για σήμερα φταίς εσύ, Βασίλη Τερζάκη. Για σήμερα ρίχνω σε σένα.
1: Υπεράνω των τιμών.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν τις λογαριάζεις καν, εγώ φταίω.
0: Κοίταξε να δεις, έκανα προχθές μακαρόνια με κιμά. Και θέλω να σου πω πλέον ότι όλα υπολογίζονται.
1: Και έχει μείνει κιμάς και μακαρόνια και για σήμερα. Δηλαδή
0: σιγά που θα έμενε. Τι λες τώρα. Μακαρόνια λοιπόν με κιμά. Μισό κιλό κιμάς. Από κρεοπολία, όχι από σούπερ μάρκετ. 10 ευρώ έτσι για την πλάκα. Το μακαρόνια με κιμά είναι το πιο απλό φαγητό που μπορεί να κάνει άνθρωπος.
1: Καθημερινό φαγητό, το πιο εύκολο και έχει γίνει
0: και
1: είδος πολυτελείας ο κιμάς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, θέλω να σου πω, γεύμα που προετοιμάζω για τετραμελή οικογένεια το οποίο να κοστίζει κάτω από 22-25 ευρώ. Και το πιο απλό.
1: Και μιλάμε για κάθε μέρα.
0: Και κάθε μέρα. Ναι. Και μιλάμε για κάτι που ετοιμάζεται στο σπίτι. Άρα δεν έχεις κόστος ούτε παραγγελίας, ούτε ταβέρνας, ούτε τίποτα. Μιλάμε για τα υλικά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα γεύμα. Και αν βάλεις μέσα βέβαια και το ρεύμα σου, αν βάλεις και όλα.
1: Καλά, αν τα βάλεις όλα μέσα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και το πιο απλό, ακόμα και ένα λαδερό φαγητό να ετοιμάσεις, θέλω να σου πω, πλέον ούτε αυτό. Γιατί αν δεις τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε.
1: Δυνατόν οι πιπεριές να κάνουν κοντά στα 4 ευρώ.
0: Και ξέρεις πόσο καλό κάνουν οι πιπεριές. Θα σου έλεγα να τις κόψεις, αλλά κάνουν τόσο πολύ καλό οι πιπεριές που δεν μπορώ να σου δώσω τη διασύμβουλη.
1: 4 ευρώ η πιπεριά. 3 κάτι τα κολοκυθάκια.
0: Ναι. Λοιπόν, τα κολοκυθάκια πες ότι τα κόβεις κιόλας, αλλά την πιπεριά δεν πρέπει να την κόψεις.
1: Το κολοκυθάκι είναι υπέροχα, Ελισάβετ. Ψιλοκομμένα στο τηγάνι, με άλλο.
0: Να το γυρίσουμε σε μαγειρική εκπομπή.
1: Λες. Είναι, το επιτάσσει και η ώρα.
0: Η ώρα νομίζω ότι είναι ιδανική για κάτι τέτοιο.

0: Ωραίο είναι αυτό το μενού. Το άλλο μενού θέλω να δω. Αυτό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, περιμένεις, έχεις, κρατάς μεγάλο καλάθο. Καλάθι.
0: Τι να κάνω τώρα, να κρατήσω καλάθι, να ράψω τσέπες, να αγοράσω καινούριο πορτοφόλι, τι από όλα αυτά να κάνω.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση παροχών, θα.
0: Πλειοδοσία εδώ γίνεται τώρα. Λοιπόν,
1: πλειοδοσία υποσχέσεων. Ζήτημα είναι αυτές οι υποσχέσεις να τηρούνται. Αυτό είναι το ζήτημα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό.
0: Βασίλη, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξεχνάμε. Παίζεται με άλλους όρους από ό,τι καταλαβαίνουμε φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί κοντοζυγώνει. Και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές, αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα και το καταλάβαμε ότι έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς, γιατί όποιος δει έστω και μία συνεδρίαση στην Βουλή που τώρα ξεκίνησε ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξε,
1: ναι,
0: και
1: μετά
0: πάλι
1: τις θερινές διακοπές, τώρα έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνεις ότι
0: τη μάχη
1: το θερμόμετρο
0: έγινε.
1: Είναι στα ύψη, μάχες. Κάθε μέρα και σε επιτροπές κιόλας. Και ούτε καν στην Ολομέλεια. Ακόμα και σε επιτροπές βγαίνουν τα μαχαιριά.
0: Ακόμα και με αφορμή την εκλογή ή μη, που τελικά δεν ήταν εκλογή, της κυρίας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, έγινε ο κακός χαμός.

0: Λοιπόν, άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Την καλησπέρα μας να δώσουμε στον Γιάννη, ο οποίος λέει: παιδιά, τα λέτε πολύ ωραία για τις συνέπειες της σκροκέρδειας και πόσο φτάνουν τα προϊόντα στο τραπέζι μας. Θα μας πείτε και ποιος φταίει γι' αυτό. Γιάννη, νομίζω ότι δεν είναι ένας που φταίει γι' αυτό.
1: Πολλοί παράγοντες είναι.
0: Είναι που... πάρα πολλοί παράγοντες. Εγώ δεν θα πω το κλασικό που λένε όλοι: είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και τα σχετικά. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις
1: επιτείνουν, έχουν φέρει το πρόβλημα, οξύνουν το πρόβλημα.
0: Έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Βλέπεις τι γίνεται με τα καύσιμα.
1: Να έχεις και καλά όπλα στη φαρέτρα, να έχεις έτοιμα όπλα που να τα εφαρμόζεις αμέσως σε τέτοιου είδους δύσκολες περιστάσεις.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Γιατί? Γιατί πάντα θα υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις και παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την κατάσταση.
1: Και το ζήτημα με τα επιδόματα το έχουμε δοκιμάσει, Ελισάβετ. Βλέπουμε ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική ή επιδοματική πολιτική.
0: Και όχι για
1: δεν
0: πολύ,
1: διορθώνει
0: πάντως,
1: το
0: Βασίλη.
1: Πρόβλημα, δεν διορθώνει, παρατείνει. Ενδεχομένως να
0: για μένα σπρώχνεις απλά το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το θέμα, επειδή θα υπάρχουν πάντα διεθνείς εξελίξεις, είτε αυτός θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είδαμε τι έγινε με τα σιτηρά και που είδαμε και τι έγινε με τα καύσιμα τότε.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Τραμπ που είναι απρόβλεπτος.
0: Αυτό πάλι
1: ώρα
0: που το βάζεις.
1: Αλλάζει η δήλωση.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί δεν έχει βάλει μέχρι στιγμή στο μάτι τίποτα δικό μας εδώ πέρα. Έχει μετονομάσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει αφήσει. Πήρα, λέει, μια λίμνη, πήρα τον κόλπο του Μεξικού, το είπα και αυτό, κόλπο της Αμερικής. Μου λείπει ένας ωκεανός. Τα στενά του Ορμούς τώρα τα παίρνει και προσωπικά.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Ούτε καν της Αμερικής. Λοιπόν, απρόβλεπτος παράγοντος.
1: Να πάμε στα εγγένεια, στα στενά του Τραμπ.
0: Να σου πω, δεν ξέρεις ποτέ, βρισκόμενος δίπλα στον Τραμπ, τι μπορεί να σου ζητήσει. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, είναι διεθνείς παράγοντες, αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ τι κάνεις. Και αυτό το πρόβλημα τώρα της ακρίβειας είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Θυμάμαι πόσα χρόνια μετράμε στη δημοσιογραφία. Πολλά. Πολλές δεκαετίες. Θυμάμαι από το χωράφι στο ράφι ότι οι μεσάζοντες εκτόξευαν τις τιμές. Φεύγουν από τους παραγωγούς τα προϊόντα σε τιμές εξευτελιστικές και τα αγοράζουμε εμείς ως καταναλωτές σε δυσθεώρητα ύψη.
0: 10-20 φορές πάνω από την τιμή που τα πούλησαν οι παραγωγοί.
1: Και
0: οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει εκεί για να σταματήσει αυτή η σκροκέρδεια.
0: Ναι, παιδάκι ήμουνα λοιπόν. Μια που λέει ήμουνα νιός και γέρασα. Και
1: ακριβώς.
0: Ίδια κουβέντα γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, αυτές τις τιμές των καυσίμων, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή από ό,τι φαίνεται του ντίζελ, και έχουμε αυτές τις τιμές, το οποίο ντίζελ κινεί όλη την οικονομία, γιατί με τον ντίζελ γίνονται όλες οι μεταφορές. Και όταν έχεις μία προβληματική βάση για την λειτουργία της αγοράς σου ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχεις καταφέρει να λύσεις αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια και υπάρχει αυτή η προβληματική κατάσταση, ένας, δύο, τρεις μεσάζοντες πόσοι χρειάζονται, βρε παιδί μου, για να πάνε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι, δεν έχω καταλάβει τελικά πόσοι χρειάζονται και πόσο εισπράττει ο καθένας στη μέση και πόσο σκροκερδεί ο καθένας μέχρι να φτάσει στο ράφι. Όταν λοιπόν δεν έχεις καταφέρει αυτό και δεν έχεις και έναν ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος να είναι στιβαρός, που να σημαίνει ότι θα τρέμει ο επιχειρηματίας όταν θα βλέπει τον ελεγκτή μπροστά του και θα λέει τι πρόστιμο θα μου τύχει τώρα και να ξέρει ότι θα το πληρώσει το πρόστιμο αυτό. Δεν θα ξεφύγει. Τότε οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί το θέμα είναι, Βασίλη και Γιώργο, και το λέω σε όλους αυτό, το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει εκεί έξω.
1: Δεν φτάνουμε στο τέλος του μήνα, Ελισάβετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φτάνεις στο τέλος του μήνα για να κάνεις λογαριασμό, πολύ νωρίτερα αρχίζεις και κάνεις το λογαριασμό. Από τα μέσα του μηνός.
0: Μα με χαρτί και μολύβι, και το λέω τώρα αυτό, είναι γραφικό, γιατί δεν υπάρχει πια το χαρτί και το μολύβι. Οι λογαριασμοί του τι έχεις να πληρώσεις.
1: Θυμάσαι εσύ πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και αγόραζες ό,τι έβλεπες μπροστά σου στα ράφια.
0: Α, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Όχι ότι ήταν
0: γιατί
1: καλό.
0: Εμείς προερχόμαστε και από οικονομική κρίση, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολιετή.
1: Δηλαδή, ναι. Θυμάσαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Βέβαια, πετούσαμε τα
0: που πήγαινες χωρίς λίστα, θες να πεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Τώρα η λίστα δεν έχει απλά το τι θέλω να αγοράσω. Πας στη λίστα και λες θέλω να αγοράσω, ξέρω εγώ, ρύζι, μακαρόνια, ντοματάκια, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Και πας και ψάχνεις, ενώ παλιά έλεγες αυτό

0: κάτι στο καλάθι του νοικοκυριού.
1: Λέει ο φίλος μας, εδώ δεν είναι διεθνής εξέλιξη, λέει, η φορολογία 61% στα καύσιμα. Ταξίδεψα Βαρκελόνη, Λονδίνο και τα καύσιμα ήταν 40 με 50 λεπτά φθηνότερα αντίστοιχα σε σχέση με την Ελλάδα. Μην μιλήσω, λέει, για τους μισθούς τους. Δεν έχεις άδικο, είμαστε από τους πρωταθλητές στη φορολογία των καυσίμων. Είμαστε σταθερά στην πρώτη-δεύτερη θέση μαζί με την Ολλανδία, αν δεν λάθω. Εμείς θα πτήσουμε και τον ομολογό. Από την επιδότηση που ακούμε, Βασίλη, 10
0: λεπτά. Είπαμε ότι δεν διορθώνεται
1: μήπως
0: το πρόβλημα με επιδοτήσεις.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Γιατί ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δηλαδή, αν τώρα, αύριο το πρωί, μας λέγανε ότι μπορούμε να παραγγείλουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Κανένας δεν θα έπαιρνε πετρέλαιο θέρμανσης και ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και από την προηγούμενη κρίση, Ελισάβετ, πολλές πολυκατοικίες δεν βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν βάζουν τίποτα. Ναι, δεν έχουν θέρμανση ή έχουν κάποιο βρήκα.
0: Εδώ δεν πληρώνουν. Εδώ έχει αυτό παράδειγμα ότι δεν πληρώνουν. Αδυνατούν να πληρώσουν και κοινόχρηστα ορισμένοι.
1: Ναι. Κάποιοι βέβαια το κάνουν και είναι και στρατηγικά κακοπληρωτές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπαιρνε κανείς 1000 λίτρα και θα πλήρωνε 1800 ευρώ.
0: Όχι, μαγκάλι θα έπαιρνε.
1: Πώς θα γίνει
0: και
1: αυτό.
0: Τα ξύλα έχουν γίνει.
1: Το λέμε τώρα.
0: Και η τιμή των ξύλων.
1: Που είμαστε στις 3 του Σεπτέμβρη και έχουμε πολύ ζέστη. Και θα λέει τώρα κανείς και τι κουβέντα είναι αυτή που έχετε πιάσει.
0: Από το φαγητό
1: χρόνο.
0: Τώρα πήγαμε, ναι, όντως.
1: Ναι, αλλά η 15 του Σεπτέμβρη δεν είναι μακριά.
0: Όχι,
1: θέλω, η 15 του Οκτώβρη, με συγχωρείτε, που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είναι μακριά, γιατί ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβρης που μεσολαβεί είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας οικονομικά.
0: Ναι, γιατί έρχεσαι από θερινές διακοπές, έχουν εξαντληθεί όλα τα που είχε στην τσέπη, ό,τι είχε στην τσέπη για τις θερινές διακοπές και είναι και αυξημένες οι ανάγκες το Σεπτέμβριο, έχει τα σχολεία.
1: Σχολεία, ήδη φροντιστήρια.
0: 11 του μηνός έχουμε το πρώτο κουδούνι. Βιβλία, τετράδια, στυλό. Εδώ, Real FM
1: φόρμες,
0: έχει.
1: Φόρμες, αθλητικά παπούτσια, βάλε τα όλα.
0: Είναι ρεπορτάζ, ναι.
1: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να πάρει κανείς. Βάλε τα φροντιστήρια, γιατί εγώ επιμένω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εγώ το έχω ζήσει. Τι σημαίνει να μπει στον οικογενειακό προϋπολογισμό φροντιστήριο παιδιών. Και φροντιστήριο προετοιμασία πανελληνίων. Εντάξει. Χρειάζεσαι σχεδόν ένα μισθό. Άρα όλα αυτά λοιπόν, ναι, κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.
0: Είχες, δεν είχες, μας έκανες την καρδιά περιβόλη μεσημεριάτικο, 3 και 22.
1: Λοιπόν, μα σου λέω λοιπόν στην αρχή για τις συνταγές με τα σκαλτσουνάκια και με τα
0: επέμεινα,
1: αντικριστά.
0: Επέμεινα όμως, αλλά μου το γύρισες στην οικονομική ανέχεια.
1: Επέμεινα. Το σκαλτσουνάκι τελικά μέσα τι έχει.
0: Τι, μυζήθρα γλυκιά.
1: Μυζήθρα γλυκιά.
0: Μυζήθρα γλυκιά με κανέλα. Και το καλό είναι βέβαια που το έχει φτιάξει, το χειροποίητο να ανοίξει φίλο η γυναίκα που ξέρει και να ψηθεί στον ξυλόφουρνο, Ελισάβετ.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει που πες μόνο γυναίκα, γιατί μην αρχίσουμε τώρα αυτό τώρα, η γυναίκα τώρα.
0: Δηλαδή, με φαντάζεσαι εμένα, ας πούμε, να ανοίγω φίλο.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι. Okay. Θα δοκιμάσεις.
1: καλό ερώτημα αυτό. Κοίτα, δεν θέλω να σε φέρω στο δυσκολία. Θα δοκιμάσω. Θα σου πω και την άποψή μου και μάλιστα θα είμαι και αυστηρή κριτή. Θέλω να σου λυπώ. Δηλαδή, χθες η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη που κάθισε και έφτιαξε τα σκαλτσουνάκια, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν χειροποίητα, ήταν από τη μητέρα του.
0: Αυτά είναι για συγκεκριμένο λόγο τα σκαλτσουνάκια φτιαγμένα. Θες να φτιάξω
1: δηλαδή,
0: κι εγώ. Προεκλογική περίοδο.
1: Εντάξει, από όλο το μενού έπρεπε να μπει μια πινελιά και να κάνει τη διαφορά, καταλαβες.

παράδειγμα, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πατητές τσιμεντοκονίες και παστόδης πατητή. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Duro Stick για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή

Επαγγελματίε, η ντουροστίκα έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή ή παστόδη, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρου και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.

Και έχουμε εβδομαδιαίο διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Real FM. Τρεις μέρες στον Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο. Έχουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάιλ, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το εφετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Και η σειρά Retro της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρες εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων σε όλα ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία της Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των ενεργειακών αποθηκών έχει εξεπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά τους ωφέλη απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες ενέργειας πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των αποθηκών ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω.

0: 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το Σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Εκτάκτος.
1: Ναι, σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Κουνάει και το κεφάλι του στους μουσικούς ρυθμούς που έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, να σου πω, Μάικλ Τζάκσον, άμα δεν κουνηθείς σε αυτό το ρυθμό, πού θα κουνηθείς. Μας έχουν καταλάβει και τους τρεις ότι είμαστε παρόμοιας γενιάς. Ναι. Κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα.
1: Έλα, Ελισάβετ, μην κρύβεις χρόνια τώρα. Πέστε.
0: Τι θέλει, εγώ είμαι αυτή που δεν κρύβω τίποτα. Είμαι ειλικρινέστατη όσον αφορά την ηλικία.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, αν δεν βαφτεί την πένα, δεν έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Ναι, βέβαια. Πάντα. Λοιπόν, να πάμε, θα έλεγα, και στα θέματα. Γιατί είπαμε πριν ότι χτυπάει και το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες από τώρα. Χαρά, σε Ευαγγέλια. Ναι. Για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
1: Ακριβώς. Και για τις τσέπες των γονέων. Και έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στη συχνότητα του Real FM τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, που είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό απόγευμα, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά για τους συναδέλφους και για τα παιδιά μας.
1: Θα είναι καλή.
2: Εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι, ελπίζουμε, τι να πω.
0: Με τι ο νους ξεκινάει αυτό, με πώς αρχίζουμε?
2: Κοιτάξτε, ξεκινάμε με πολλά κενά.
0: Δηλαδή?
2: Κλείσαμε. Υπολογίζουμε εμείς με βάση αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει σε κατατόπους περιοχές ότι τα κενά μας είναι γύρω στις 45.000.
0: 45.000 πριν από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν.
2: Πριν. Και πριν τους μόνιμους διορισμούς. Έχουμε 5.500 μόνιμους διορισμούς που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και χτες που ανακοινώθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές. Άρα 35.000
1: περίπου.
2: Άρα
1: τα κενά μας είναι περίπου 10.000.
2: Πολύ σωστά. Ναι. Αυτό υπολογίζουμε.
0: Βέβαια, πρέπει να δούμε από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, υποθέτω, εμφανίζονται όλοι στις θέσεις τους. Γιατί
2: έχουμε και αυτό μία διαρροή. Πέρυσι, να σας πω, αντίστοιχα αυτή την πρώτη περίοδο, είχαμε γύρω στο 20% των αρνήσεων.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Ναι. Είναι πολλά τα προβλήματα που βιώνει.
0: Το οποίο το μαθαίνει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα, δηλαδή προχθές ανακοινώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αναλαμβάνουν την άλλη εβδομάδα.
0: Θα πρέπει να περιμένει το Υπουργείο Παιδείας να δει αν θα εμφανιστούν την επόμενη εβδομάδα.
2: Σωστά. Και ξέρετε ότι με βαριά καρδιά βγαίνουν, γιατί φεύγουν μετά από τους δύο πίνακες, από τους πίνακες για δύο χρόνια. Άρα είναι βαρύ το κόστος.
1: Οι αντικαταστάσεις γίνονται άμεσα. Δηλαδή,
2: Όχι, είναι ένα πρόβλημα. Ενώ είμαστε σε μια εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει, το συζητάμε χρόνια παλιότερα. Να σας πω, πριν την ψηφιοποίηση, ο πίνακας έτρεχε άμεσα. Παίρνουν τηλέφωνο τον επόμενο, μετά τον επόμενο, και η κάλυψη γινόταν την ίδια στιγμή, σχεδόν την ίδια μέρα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια και στην εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό μπορεί να καθυστερήσει και ένα μήνα και δύο μήνες.
0: Με συγχωρείτε τώρα, αλλά όταν λειτουργούσαμε με το τηλέφωνο, με τον παραδοσιακό τρόπο, λειτουργούσαμε πιο γρήγορα, και τώρα που είναι ψηφιοποιημένα, αργούμε περισσότερο. Αυτό δεν βγάζει νόημα.
2: Να το πει, το λέτε και εμείς στο Υπουργείο, ότι δεν μπορεί
0: αυτό
2: να.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο σχεδόν.
2: Έτσι. Δηλαδή, γιατί όπως σας είπα, ότι οι αρνήσεις είναι πολλές και ο φέτος μπορεί να περιμένουμε και περισσότερες.
0: Άρα, αν πάμε με ένα 20% που είχαμε πέρσι αρνήσεων, πότε θα βγει το δεύτερο κύμα των αναπληρωτών?
2: Τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, και μετά έχουμε και ένα τρίτο.
2: Χάσαμε ένα μήνα.
0: Ναι. Και μετά έχουμε και τρίτο κύμα.
2: Και τρίτο και τέταρτο κύμα. Πολλές φορές, ακόμα και μέχρι τον Δεκέμβριο-Γενάρη, έχουμε.
0: Χάθηκε το πρώτο τετράμινο στην δευτεροβάθμια.
2: Αν συνεχίσουμε έτσι. Σωστά.
0: Το λέω τώρα γιατί εγώ την έχω την εμπειρία τα τελευταία χρόνια, επειδή δύο παιδιά πέρασαν και περνάνε ακόμα στην δευτεροβάθμια, το δεύτερο παιδί μου. Οπότε ξέρω ότι έχει φτάσει η περίπτωση να φτάσουμε και Δεκέμβρη και να μην υπάρχει καθηγητής σε
2: έχουμε
0: μάθημα.
2: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, σωστά, πολύ σωστά το λέτε.
0: Τώρα πάμε να δούμε. Βέβαια, οι αναπληρωτές.
2: Δίνεται μια βαρύτητα και προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, των λυκείων δηλαδή. Μια προτεραιοποίηση εκεί για να μην υπάρχουν θέματα. Ουσιαστικά αξιοκρατίας, ώστε τα παιδιά
0: και ανισότητας μεταξύ των μαθητών.
2: Και ανισότητας, ναι. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε κενά, όπως σωστά τα λέτε, και Δεκέμβριο και Γενάρη ακόμα.
0: Τώρα, επειδή είπατε οι αναπληρωτές ανακοινώθηκαν, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να εμφανιστούν. Ήδη βλέπω ανακοινώσεις από τοπικούς συλλόγους και παράγοντες ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη διαμονή αυτών των ανθρώπων.
1: Σημαντικότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Προβλήματα πάρα πολλά. Το κύριο είναι τα ακριβά ενίκια, ιδίως στις τουριστικές περιοχές. δηλαδή ιδίως οι Κυκλάδες, εκεί αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δύο φύσεις. Η πρώτη είναι κάτω από 400, δεν υπάρχει μονόδια μέρες, με ένα απλό δωμάτιο κάτω από 400 ευρώ. Αν παίρνει 800 και 1000 ευρώ, καταλαβαίνετε σχεδόν το μισό μηνιάτικο πάει στην...
1: Και δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι οι λογαριασμοί που θα πρέπει να πληρώνει γι' αυτό
2: έξτρα.
1: Το...
2: Βέβαια, έξτρα το ρεύμα, έξτρα η θέρμανση, έξτρα το...
1: το φαγητό, είναι πολλά που μαζεύονται.
2: Το φαγητό δεν το συζητάμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι παρότι είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, δεν τους βάζουν από το Σεπτέμβριο μέσα στο κατάλημα. Αντίθετα, τους λένε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και μετά τον Μάιο πάλι τους βγάζουν έξω.
1: Γιατί χρησιμοποιούν τα δωμάτια αυτά προφανώς ως βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Και αναγκάζονται τώρα αυτό
0: που μένουν οι άνθρωποι.
2: Θα μείνουν και δύο και τρεις και τέσσερις πολλές φορές μαζί σε ένα διαμέρισμα για να μπορέσουν να περάσει αυτός ο μήνας. Και μετά το Μάιο πάλι θα τα μαζέψουν όλα τους τα πράγματα σε μια γωνιά και θα ψάχνουν να τρέχουν από εδώ και από εκεί για να βρουν ένα κατάλημα να μείνουν για έναν επόμενο, για έναν και δύο μήνες, γιατί ξέρετε ότι 1 Ιουλίου ουσιαστικά λύγει το σχολικό έτος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, είναι μεγάλο το πρόβλημα και η εξερεύνηση για να βρουν κάποιο κατάλημα, αλλά και οι συνθήκες που δημιουργούνται και τα ενίκια ακριβά, είναι και αυτοί ένας από τους κύριους λόγους που αρνούνται οι συνάδελφοί μας.
0: Βλέπετε δηλαδή ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται
1: γίνεται το πρόβλημα ή...
2: Βέβαια, yeah. Είχαμε 5%, 10%. Mm. Πέρυσι, σας λέω εγώ, επειδή τα μετρούσα και τα είδα, ήταν 20%. Και επειδή μ' αρέσουν και τα ψάχνω, έψαξα και τον πίνακα, να σας πω ότι το 50% αυτών των αρνήσεων ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Α, ήταν στις δύο μεγάλες πόλεις.
0: Αστικά κέντρα.
2: Ναι.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, έχετε κληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα, έχετε προτείνει κάτι?
2: Είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε, το αναφέραμε, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι γίνεται μια συνεργασία με τους Δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχει αυτό το ζήτημα των διαμερισμάτων που θα γίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Εμμήνης και μας υποσχέθηκαν ότι ένα 10% αυτών των καταλήμματων θα είναι για τους εκπαιδευτικούς.
0: Αυτό από πότε όμως?
1: Μιλάμε
2: για σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, ακριβώς.
2: Και οι Δήμοι ό,τι κάνουν, το κάνουν πάλι σε βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχουν πρωτοβουλίες, κατά καιρούς ακόμα λένε πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά. Πρωτοβουλίες από τοπικούς παράγοντες που να ξέρετε ότι κάποιος Δήμος πήρε μια πρωτοβουλία.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχει, πιέσαμε πάρα πολύ. Και υπήρξε κάποια στιγμή ένα επίδομα σύντησης στέγασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως εκεί έβαλε τους Δήμους να δύναται να το δώσουν και από αυτό το δύναται έχουμε φτάσει σε 4 και 5 Δήμους πανελλαδικά να το δίνουν αυτό.
1: Μόνο.
2: Και είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το δύναται, να υποχρεωθούν, δεν ξέρω, να βρεθούν χρήματα, να πιεστούν, να γίνει κάτι. Δεν μπορεί και η τοπική κοινωνία να το δει και με έναν άλλο τρόπο, ότι είναι η εκπαιδευτική των παιδιών τους. Πρέπει να έχουμε τον εκπαιδευτικό, πρέπει να έχουμε τον γιατρό, πρέπει να έχουμε τον...
1: Και πρέπει να είναι αφοσιωμένος και στο εκπαιδευτικό έργο, κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, δεν πρέπει να αναλώνεται στην αναζήτηση σπιτιού που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Δεν πρέπει να τον απασχολεί κάτι τέτοιο. Αλλά η εκπαίδευση των παιδιών.
0: Καλή είναι η τουριστική ανάπτυξη, καλά είναι και τα καταλήμματα, αλλά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με εσάς, υπάρχει και με τους νοσηλευτές και με τους γιατρούς.
2: Ναι, αυτό είπα.
0: Υπάρχει
2: αυτό είπα, και την υγεία,
0: με τους φοιτητές, με τους πυροσβέστες.
2: Τους αστυνομικούς, ναι, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ οι κλάδοι.
2: Οι κλάδοι που μετακινούνται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε 10 μέρες θα μετακινηθούν 35.000 εκπαιδευτικοί.
0: Βέβαια, είναι μεγάλος
2: αριθμός.
0: Να ρωτήσουμε κάτι.
2: Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό. Δεν είναι μόνο να ανακοινώνουμε τα ονόματα που πάνε. Πρέπει να
0: πέφτει μια μέρη.
2: Κάποια στιγμή η πολιτεία να είναι αρρωγός μέσα σε αυτή την προσπάθεια.
0: Όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς, γιατί μας είπατε ότι θα είναι 5.500 μόνιμοι. Εκεί δηλώνουν κάποιοι κόλλημα και δεν εμφανίζονται ή εκεί είναι.
2: Όχι, εκεί είναι
0: καλύπτουν οι θέσεις.
2: Εκεί είναι ελάχιστες οι αρνήσεις. Υπάρχουν αρνήσεις. συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν γιατί έχουν φτιάξει τη ζωή τους και για κάποιο τρόπο, κάποιο λόγο θέλουν ένα έξτρα χρόνο να το αποφασίσουν τι θα κάνουν. Έχουμε κάποιες άνευ αποδοχών, αλλά είναι μικρά τα νούμερα εκεί.
0: Τώρα, να πάω σε ένα άλλο θέμα, επειδή διαβάσαμε ότι έχει αρχίσει η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο, για τις αλλαγές στο Εθνικό Πολιτήριο. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ουσιαστικά κατάργηση των Πανελληνίων. Μία πρώτη άποψη από την ΟΛΜΕ όσον αφορά όλες αυτές τις αλλαγές που αναμένεται να έρθουν. Γιατί το σύστημα των Πανελληνίων έχει μπει στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει μπει στο στόχαστρο και συζήτηση δεν έχει γίνει τουλάχιστον με εμάς και το ζητούμε απεγνωσμένα από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με όλους τους άλλους που παράγουν πολιτική και τα κόμματα.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε κληθεί να δώσετε την άποψή σας εσείς που είσαστε οι καθηγητές που εκπαιδεύουν τα παιδιά.
2: Ένας εκπρόσωπος από την ΟΛΜΕ στα 107 άτομα που συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο και τον βάλανε και το βάλανε και το ένα άτομο στα 106 συγκεκριμένα σε μια υποεπιτροπή της υποεπιτροπής. Δεν είναι συζήτηση ουσιαστική με τους εκπαιδευτικούς που ουσιαστικά αυτοί καλούνται και να ακολουθήσουν αυτή την εκπαιδευτική πολιτική την επόμενη μέρα, αλλά και να υποστηρίξουν το κάθε εγχείρημα.
0: Και είναι αυτοί που έχουν και την καθημερινή επαφή με τα παιδιά, βλέπουν τις δυνατότητες και τα προβλήματα.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, αν ζητήσει τη γνώμη των εκπαιδευτικών που είναι στο πεδίο όλη μέρα, κάθε μέρα, το να έρχονται σύμβουλοι αποσπασμένοι 10 χρόνια σε κάποιο γραφείο, 20 χρόνια εκτός τάξης, άνθρωποι παρατρεχάμενοι, γνωστοί και σύμβουλοι κάποιων υπουργείων που δεν έχουν καμία σχέση και με το αντικείμενο, έχουν λόγο σε αυτή την όλη μεταρρύθμιση της αλλαγής και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Εκεί αντιδράσαμε και αντιδρούμε συνέχεια λέγοντας ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα μέρη που συμμετέχουν και κυρίως εκπαιδευτικοί.
1: Θεωρείτε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και να αρχίσουμε από εκεί. Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Αλλαγές χρειάζονται πάντα. Ναι. Πάντα χρειάζονται. Δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση όχι ή δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας στο Λύκειο, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ εξεταστικό, πιεστικό, αγχωτικό. Τα παιδιά μας όντως ζορίζονται.
1: Σύστημα αποστήθησης από ό,τι θυμάμαι εγώ από τα χρόνια του Λυκείου.
2: Δεν χρειάζονται αλλαγές. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε εμείς είμαστε αρνητικοί στο να συζητήσουμε κάτω και να βρούμε τρόπους που θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του παιδιού μας στο σχολείο.
0: Αλλαγές προς ποια κατεύθυνση θα έβλεπε η ΟΛΜΕ, δηλαδή.
2: Πρώτα να μειώσουμε το άγχος. Πρώτα να μειώσουμε την πίεση. Πρώτα να μειώσουμε τις εξετάσεις.
0: Όσο περισσότερες εξετάσεις υπάρχουν, φαντάζομαι ότι τόσο αυξάνεται και το άγχος.
2: Έτσι. Να του δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν μπορεί να δίνει πανελλαδικές, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι ένα διάβλητο σύστημα, το παρακολουθεί δευτεροβάθμια και θεωρούμε ότι όντως έχει και την αξιοπιστία και την διαβλητότητα που θέλει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια. Αλλά δεν μπορεί να δίνει εξετάσεις πανελλαδικές στο ένα παιδί και μετά να του ξαναδίνουμε το δικαίωμα να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή μια ολόκληρη χρονιά που ζορίστηκε, διάβασε, πιέστηκε, 3 χρόνια πριν δούλευε και διάβαζε γι' αυτό και να χάνει μια ολόκληρη χρονιά και να ξαναδώσει του χρόνου.
0: Αλλά τι θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση ευκαιρία.
2: Βεβαίως. Μα αφού έχουμε και δεύτερο εξάμηνο που θα μπορούσε, που ξεκινάει ας πούμε το Φεβρουάριο, θα μπορούσαν να γραφτούν εκεί με εξετάσεις ενδιάμεσες. Παλιότερα, εγώ το θυμάμαι, το είχαμε το δικαίωμα αυτό, να κρατάμε και ένα ή δύο μαθήματα.
0: Ναι, στη δική μας εποχή.
1: Στη δική μας εποχή είναι, υπήρχε.
2: Μπράβο. Δεν μπορεί να είναι τιμωρία τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε και να το κάνουμε χειρότερο.
1: Το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτό ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και να μπαίνουν τα παιδιά εύκολα με τους βαθμούς του Λυκείου και να είναι δύσκολο να αποφοιτήσεις από αυτό.
2: Ναι,
1: όπως εφαρμόζουν άλλες χώρες.
2: Βεβαίως, και αυτό θα μπορούσε. Να σας πω κάτι. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές σε πανεπιστήμια τα οποία.
0: Ειδικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν μπορούν να την πιάσουν.
2: Βέβαια. Βεβαίως και με τους βαθμούς του απολυτηρίου και τους βαθμούς του Λυκείου και να το αναβαθμίσουμε και το Λύκειο γιατί χρειάζεται και αυτό την αναβάθμιση. Σε όλα είμαστε ανοιχτοί και σε ένα διάλογο που ουσιαστικά θα είναι υπέρ των μαθητών μας. Εμείς αυτό λέγαμε και λέμε πάντα. Δεν ζητάμε διάλογο με το Υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς. Εμείς είναι άλλα τα προβλήματά μας, όπως τα ανέφερα πριν. Μακάρι να τα λύσουμε, μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε αυξήσεις γενναίες, μακάρι να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό. Αλλά όσον αφορά τις αλλαγές στο Λύκειο, είμαστε και παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο για αλλαγές που χρειάζεται το σύστημα. Δεν θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τελειώσει, έχει κλείσει και δεν χρειάζεται άλλες αλλαγές.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, και να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά και για εσάς και για τους μαθητές και για τους γονείς, γιατί εδώ είναι τρίπτυχο.
2: Όλοι συμμετέχουμε το ίδιο, έτσι, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και μια χρηστική είδηση, γιατί η τεχνική βλάβη φαίνεται ότι ακινητοποίησε αμαξοστοιχεία του προαστιακού με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μετακίνηση περίπου 170 επιβατών. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1317 εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Ακινητοποιήθηκε στις 3 παρατέταρτο στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία από την εταιρεία.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες, κύριοι, αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης. Ιστοσελίδα www.marusi1896.gr.

0: FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή 3 παιδιά από τον Δήμο Ζηρού ηλικίας 7, 8 και 13 ετών λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. 6 μέλη του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASNIM εν μέσω της αναζωπήρωσης των εχθροπαξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε ανωδική τροχιά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Έρευνα για εξύβριση του Προέδρου διενεργεί εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του Ερντογάν, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την επόμενη εβδομάδα στο Μόναχο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη στον αγώνα της πρεμιέρας της Borussia Dortmund με το Αμβούργο για το γερμανικό πρωτάθλημα. Θα μείνει εκτός δράσης 5 με 6 μήνες με την επιστροφή του να υπολογίζεται τον Μάρτιο του 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
4: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 4 Ελισάβετ, ιδιαίτερα ανεβαστικά τα τραγούδια που έχετε επιλέξει με τον κύριο Τζιβελεκίδη.
1: Εγώ δεν έχω βάλει το χέρι μου. Όχι.
0: Α, δεν έχει βάλει.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: α, τι του ψιθύριζε πριν.
1: Δεν πρόλαβα, κατάλαβε.
0: Πάντω χορεύει. Γι' αυτό. Σε βλέπω ότι κινείσαι, ελικνίζεσαι στου ρυθμού του τραγουδιού.
1: Εσύ βλέπει εντωμεταξύ και λε αυτή έχει κουράγιο να καθίσουμε. Μη σου μπαίνουν ιδέε, Βασίλη Περζάκη. Πάντως εμείς σήμερα φροντίσαμε να μείνεις εδώ για να μην τραβήξεις αυτό που τράβηξες χθες φεύγοντας από το σταθμό.
0: Τι ήταν και αυτό, Ελισάβετ, τι ήταν?
1: Έπεσε
0: δηλαδή,
1: στα φανάρια που δεν λειτουργούσαν.
0: Εκτός λειτουργίας, οι φωτεινοί σηματοδότες σε όλη την Κηφισίας δούλευε μόνο ένας στη διασταύρωση εκεί, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη διασταύρωση με την Πανόρμου. Επίσης συνεχίστηκε ο δρόμος κάτω, δηλαδή προς Βουλιαγμένης, εκτός λειτουργίας.
1: Όλα τα φανάρια.
0: Έτυχα φαίνεται την ώρα, γιατί δεν είχαν φτάσει αστυνομικοί για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και γινότανε κομφούζιο κυριολεκτικά. Ξεκίνησα 5 και 4 από εδώ, ναι, από την Κηφισίας, και έφτασα στο σπίτι μου 7 παρά 20.
1: Αυτή είναι η Οδύσσια. Γι' αυτό βλέπει ο καθένας ο οποίος χρειάζεται να κάνει και μία και μία μισή ώρα να πάει και άλλη τόση να γυρίσει από τη δουλειά του, πες μου μετά τι κουράγιο έχει να κάνει άλλα πράγματα.
0: Ξέρεις, πλέον όταν το κάνεις καθημερινά επί πολλά χρόνια αυτό το δρομολόγιο, γνωρίζεσαι και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, γιατί συνήθως ξεκινάτε όλη την ίδια ώρα.
1: Λοιπόν, κατεβαίνεις
0: από το αυτοκίνητο, ναι, έχεις το καφεδάκι, σου πιάνει συζήτηση, ναι, γνωριμίες, δημόσιες σχέσεις, κατά μεσής του δρόμου.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν ότι έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πριν από λίγο το κόμμα έβγαλε ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην οποία αναφέρει ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει το οικονομικό του πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση, την οποία κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το Μέγαρο Μαξίμου περί δίθεν ακοστολόγιο των μέτρων. Είδαμε μεγάλη διαφορά, ναι, στην κοστολόγηση που κάνει η Ελλάς σε σχέση με αυτή που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε μπει για τα καλά σε μια συζήτηση και για τα προγράμματα ως προς την ουσία τους, δηλαδή προς τα που θα ρίξει το βάρος το κάθε κόμμα, ποιο μείγμα θα προκρίνει, αλλά και
0: για το κόστος
1: και για το
0: των
1: κόστος
0: προγραμμάτων. Που ξέρεις το τελικό κόστος, ποιος το πληρώνει?
1: Ρητορική ερώτηση φανταζόμαι είναι που κάνεις. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή για να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Διονύση Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλό απόγευμα, κύριε Χιόνι.
0: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Σταλαμάρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Κύριε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Χιόνι, άρχισε από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα στη ΔΕΘ ο πόλεμος των κοστολογήσεων των μέτρων με το που παρουσιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα αυτό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Άρχισε μία μάχη
0: τα κομπιουτεράκια.
1: Με τα κομπιουτεράκια έχουν βγει όλοι. Με την Ελλάς να λέει ότι το συνολικό μεικτό κόστος θα είναι 7,9. Με την κυβέρνηση να λέει όχι, είναι 13 δις και μάλιστα σε αιτήσια βάση. Και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά και είναι πάρα πολύ μπερδεμένος.
2: Ναι, ακούστε να δείτε, η ΔΕΘ παραδοσιακά είναι ένα βήμα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής και των επιδομάτων, διαχείρισης των παροχών, των επιδομάτων θέρμανσης, των επιδομάτων ενοικίου και οτιδήποτε άλλο. Δώστε γενικότερα, έτσι. Επιδόματα και μια επεκτατική πολιτική, η οποία όμως δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο ή υποκοστολογημένο ή προκοστολογημένο. Το θέμα είναι, θα λύσει το πρόβλημα των συνταξιούχων, η επιστροφή του ενοικίου, η αύξηση των συντάξεων, αν ο πληθωρισμός τρέξει με αυτούς τους ρυθμούς. Αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για το 2027 και το 2028 να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Και τέλος πάντων, μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Τερζάκη, κύριε Σταλαμάρα, αυτή η κατάσταση της επιδοματικής πολιτικής?
0: Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Χιόνι.
2: Ουσιαστικά και της ζητιανιάς μεγάλων μεριδίων της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Συστημικές αλλαγές απαιτούνται για να διορθωθεί τέτοιου
1: θέματα. Πάμε λοιπόν και σε αυτό, γιατί είναι μεγάλη η κουβέντα πια, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που βλέπουμε ότι πάμε να ξεπεράσουμε την μία κρίση μετά την άλλη, με επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, είχαμε την κρίση της πανδημίας, είχαμε την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, ήρθε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση κρίσης για κάποιο λόγο. Και βλέπουμε ότι η τακτική με την οποία πάει να λυθεί όλο αυτό
0: είναι των επιδομάτων.
1: Είναι των επιδομάτων.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν με το δάχτυλο των τύπων των ύλων και να δούμε ποια είναι τα δομικά προβλήματα που δημιουργούν όλη αυτή την κατακόρυφη μείωση του βιωτικού επίπεδου και την αύξηση του πληθωρισμού, να τα αντιμετωπίσουμε και να προτείνουμε ορισμένα πράγματα. Το οποίο έχουν να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο, με την ανταγωνιστικότητα. Εγώ, κύριε Τεσάκη, κυρία Σαλαμάρα, δεν έχω δει οικονομία ή κοινωνία η οποία να αποσυνδέει το βιωτικό επίπεδο από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, της υπαλλήλων, της επιχειρηματιών, οτιδήποτε. Δεν έχω δει κοινωνία η οποία να περιμένει ότι το βιωτικό επίπεδο θα αυξηθεί αποκλειστικά και μόνο από τα επιδόματα και τις παροχές. Και να πηγαίνουμε όλοι ζητιανεύοντας, να περιμένουμε από την έκθεση της Θεσσαλονίκης ή σε λίγο καιρό από τον προϋπολογισμό, από τη ζήτηση για τον προϋπολογισμό σε 1,5 μήνα, να δούμε τι περισσότερο θα πάρουμε.
0: Τι θα μας δώσει.
2: Επιλύεται. Ναι. Ναι, δεν επιλύεται έτσι το πρόβλημα που πάμε.
1: Άρα, και τι θα έπρεπε να ακούσουμε σε αυτή τη ΔΕΘ, κύριε Χιόνι, και μέσα σε αυτές τις
0: δύο πολιτικές. Που θα διορθώνει το πρόβλημα και δεν θα το ξυνδέει, θα το πηγαίνει παραπέρα.
2: Αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία φθήνει παρόλες τις επενδύσεις, παρόλες τη ροή των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, φθήνει κάθε χρόνο. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μην έχουμε ολιγοπόλια στην ελληνική οικονομία και έχουμε μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, τον οποίο το βιώνει κάθε μέρα ο καταναλωτής. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
0: Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που ο ίδιος θέτεται.
2: Έχεις απαντήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Τρεζάκη, γιατί εδώ πέρα πλέον θα
0: χρειαστεί. Ναι, αλλά δεν την ανοίγουμε, κύριε Χιόνι, τη συζήτηση αυτή ποτέ και μένουμε. Ναι.
2: Όσο δεν την ανοίγουμε και μένουμε μόνο στην παραχολογία, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Αυτό σας απαντώ. Άρα πρέπει να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να γίνει ένα δημόσιο διάλογο ουσιαστικό, για να δούμε τι κάνουμε και να σταματήσουμε την γενιά. Και να περιμένουμε, ξέρετε κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι, ότι τον τελευταίο καιρό. Στο δημόσιο οικονομικό ιδιαίτερα διάλογο, δύο πράγματα κυριαρχούν. Τι θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιδοτήσεις επιχορηγής θα πάρουμε από εκεί, και πώς αυτές θα μπορέσουν να μετατραπούν σε ενισχύσεις για εισοδηματικές τάξεις οι οποίες πλήττονται. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσω. Ούτε εισοδηματική πολιτική.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, είχαμε και μία ευκαιρία αυτή της οικονομικής κρίσης που μας άφησε τα χίλια μύρια όσια πίσω, αλλά λέγαμε τουλάχιστον ότι θα ήταν η ευκαιρία για να αλλάξουμε κάτι όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου.
2: Να σας απαντήσω, η κυρία Σαλαμάρα και η κυρία Τριζάκη. Δεν έγινε τίποτα. Το παραγωγικό μοντέλο, και όταν λέμε παραγωγικό μοντέλο εννοούμε το εξής. Πόσο κάθε κλάδος ουσιαστικά συνεισφέρει στη διαμόρφωση του συνολικού εισοδήματος, της συνολικής προστέμενης αξίας, του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Όπως ήταν το 2008 το 2009, παραμένει ακόμα σήμερα. Άρα δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο ζητάμε μόνο για παροχές. Γι' αυτό να έχετε βέβαιοι. Και γιατί, αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική κλαδική πολιτική να ενισχύσει συγκεκριμένους κλάδους που έχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία, που μπορούν και είναι ανταγωνιστικοί, που μπορούν και εξάγουν, που μπορούν και αποκαθιστούν στις εισαγωγές.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι, κύριε Χιόνι?
0: Υπάρχουν τομείς, αυτό θα ρωτούσα, κύριε Χιόνι. Υπάρχουν τομείς που μπορούν να αποτελέσουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Ο τουρισμός, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι κάθε χρόνο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Θα μπορούσε να αποτελέσει.
2: Τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει φτάσει στο ταβάνι πλέον τη συνεισφορά του. Έχουμε τομείς. Στη φαρμακοβιομηχανία, στα μεταλλεία, στην ναυπηγική βιομηχανία, στην ανθρωποδιατροπική. Αλλά εγώ, ας μην πάμε εκεί, κύριε Τρεζάκη. Η οποία είναι μια δύσκολη συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε ποτήρια και οδοντογλυφίδες.
1: Μα πλέον πια δεν έχουμε.
2: Ας πάμε στα απλά. Ναι. Μην πάμε στο να παράγουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ξέρω εγώ, δορυφόρους ή το φάρμακο για τον καρκίνο. Αφήστε το αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε φιαλοπέρα νερά και οδοντογλυφίδες και οδοντόβουρτσες.
1: Μα ακόμα και οι οδοντογλυφίδες είναι εισαγόμενες, κύριε Χιόνι.
2: Είναι εισαγόμενες από την Κίνα. Έχετε δει ποτέ σε επίπεδο προϊόντος τι εισάγουμε? Ας μην ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Σαλαμάρα, από τις εξαγωγές, να δούμε πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Γιατί έχουμε ένα ισοζύγιο πληρωμών, ένα έλλειμμα, το οποίο είναι χειρότερο από το 2008. Και αυτό οφείλεται στο ότι, αν δείτε προϊόν-προϊόν, τι εισάγουμε, ειλικρινά θα κλαίτε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Από ξυλόβιδες, ξέρω εγώ, και οδοντογλυφίδες, μέχρι οδοντόβουρτσες και κουταλάκια και ποτήρια.
1: Γιατί να μην ανοίγει αυτή η συζήτηση, κύριε Χιόνι, δηλαδή θέλω.
2: Δεν θα ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ανοίγει τη συζήτηση, κυρία Σαλαμάρα, θα ρωτήσετε τους αναλόγους που διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο και μεταξύ αυτών είστε και εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έλεγα τώρα, θα έλεγα το εξής, ότι λέμε από τη μία ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια και για να αλλάξει το μοντέλο. Μέχρι τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από κρίσεις. Άρα και οι ενισχύσεις προς κάποιες μερίδες, προς κάποιους τομείς και προς κάποιους κλάδους είναι απαραίτητες.
2: Είναι.
0: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Είναι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να ξεπεράσουν αυτές τις κρίσεις. Δεν ξέρω αν ήρθε και η ώρα, κύριε Χιόνι, να συζητήσουμε πια, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα που έχουν φτάσει και ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Αν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα καύσιμα, δηλαδή ακόμα και για μείωση της φορολογίας που βλέπουμε ότι δεν συζητείται.
2: Ακούσατε. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια και μιλάτε για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή που ενέρχεται ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 22-23, πιστεύαμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και κάναμε και το δεύτερο μεγάλο λάθος, να αναλαμβάνουμε μέτρα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση του πληθωριστικού φαινομένου, μετά να αναλαμβάνουμε μέτρα. Εδώ τι λέμε λοιπόν. Εγώ τουλάχιστον το λέω αρκετό καιρό, ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία. Και αν τώρα δώσουμε κάποια επιδόματα και αυξήσεις προκειμένου να θεραπεύσουμε αυτό το οποίο έγινε το 26, το 27 σας πληροφορώ θα είναι χειρότερο από αύξηση πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε με επιδόματα. Δεν υπάρχει ο δημοσιογράφος.

0: αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα, γιατί δεν γίνεται και δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι, για την πρόωρη πληρωμή χρεών, για την πληρωμή των χρεωλησίων και οτιδήποτε άλλο, πώς θα μειωθεί το ΦΠΑ? Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 11 δισεκατομμύρια το χρόνο, κυρία Σαλαμάρα, δημοσιονομικό πλεόνασμα.
1: Άρα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα αγγίζουμε πολύ επιφανειακά τα θέματα όλα.
2: Και ότι είμαστε
1: δεσμευμένοι
2: από τις ρήτρες των μνημονίων.
0: Ακούστε να δείτε, οι ρήτρες τα πάντα συζητούνται, κύριε Τρεζάκη.
2: Επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή.
0: Τα πάντα. Δεν υπάρχει οικονομική ρήτρα που να μην προσαρμόζεται στη συγκυρία. Και αυτή είναι μια πολύ ανώμαλη συγκυρία, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών.
2: Τη βλέπετε δηλαδή να συνεχίζεται, κύριε Χιόνι?
0: Και βέβαια τη βλέπω να συνεχίζεται. Βλέπω και αύξηση των επιτοκίων. Δείτε που είναι αυτή τη στιγμή το yield, η απόδοση του αμερικανικού και του γερμανικού και του γαλλικού ομολόγου του δεκαετούς, για να καταλάβετε τι έρχεται στην αύξηση των επιτοκίων. Και βέβαια θα συνεχιστεί και η αύξηση του πληθωρισμού. Γιατί έχουμε μια ουσιαστική διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ουσιαστικά μέτρα και όχι κατασταλτικά ασπιρίνες κάθε τρεις μήνες. Σήμερα στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα πούμε, ξέρω εγώ, 1,7 δισεκατομμύρια θα δώσουμε το 26 και το 27. Στον προϋπολογισμό θα δώσουμε λίγα ακόμα και προεκλογικά λίγα ακόμα και τελείωσε. Δεν γίνεται έτσι.
1: Είπατε για μέτρα ασπιρίνες και μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό η τελευταία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά τις μειωμένες τιμές στα ράφια. Και θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί εμείς που βλέπουμε τα σχόλια των ακροατών βλέπουμε ότι και από τη μία μια δυσπιστία ως προς το αν θα εφαρμοστεί και αν όλα αυτά τα προϊόντα τελικά έχουν την μείωση που εμφανίζεται να έχουν και δεν έχουν ακολουθήσει και μια άλλη τακτική αύξηση στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και το κατά πόσο μπορεί αυτό το μέτρο να ελαφρύνει κάπως την τσέπη των καταναλωτών.
0: Κυρία Σαραμάρα, υπάρχει μια εξεταμένη δυσπιστία στην αποδοχή των μέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής στην υγεία κοινωνία. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνει το μέσο εισόδημα. Πώς το κάνουμε? Άρα, ό,τι και να πούμε, προσκρούει σε μια δεδηλωμένη και εγκαθιδρυμένη δυσπιστία. Εγώ που έχω μια πολύ κριτική στάση, ας πούμε, απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα και την αποτελεσματικότητά
2: αυτή η δυσπιστία όμως, κύριε Χιόνι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα.
0: Αναφυσβήτητα, εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ναι. Το μέτρο αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί εγώ παρακολούθησα τη προϊόν προς προϊόν και είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είχε τα φοβερά αποτελέσματα αυτά που περιμέναμε. Δεν γίνεται με διοικητικά μέτρα. Το Υπουργείο Αναπτύξεως, τι να κάνει, ξέρετε. Προσπαθεί διοικητικά να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τέλος πάντων ορισμένες φορές έχει επιτυχίες, ορισμένες φορές δεν τα καταφέρει τόσο καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάποια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση. Που αν δεν τα είχε πάρει, ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Απλώς δεν επαρκούν, γιατί πολύ απλά δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα συνολικά για την κάλυψη ιδιωτικού επίπεδου και των αναγκών του μέσου νοικοκυριού. Γι' αυτό υπάρχει μια εγκαθιδρυμένη δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Αν δείτε όμως το μέτρο αυτό καθ' αυτό, γι' αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Σταναμάρα, έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν επανήλθαν οι τιμές στα επίπεδα του 2024, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ή τουλάχιστον συγκρατήθηκαν οι τιμές.
0: Συγκρατήθηκαν. Mm. Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που ήταν μαζί μας.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ. Γεια σας.

0: Κοντά μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Μπήκα στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία...

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: άνοιγαν τα μικρόφωνα νωρίτερα και να σε άκουγαν, Βασίλη Τερζάκη, να μιλάς για παγωτά και για τέτοια.
1: Για παγωτά, για...
0: Εν μέσω ακρίβειας. Ας τα παγωτά και πάμε στα βασικά είδη, εννοώ στα κτηνοτροφικά προϊόντα, σε γάλα, τυριά και τα σχετικά, γιατί τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθόδους πυρετού στην Λέσβο έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις στο νησί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κουτουγδή, είναι κτηνοτρόφος του νομού Λέσβου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κουτουγδή.
2: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
1: διαβάζαμε σήμερα σε εφημερίδες το πρωί, το είχαμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο, ότι θα έρθουν στο νησί στρατιώτες για να βοηθήσουν στη μη εξάπλωση του αφθόδους πυρετού.
2: Κάτι τέτοιο διαβάζουμε κι εμείς, παρά τις αντιδράσεις που έχει η τοπική κοινωνία και οι κτηνίατροι, οι δημόσιοι κτηνίατροι και φυσικά οι ιδιώτες που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Εμείς ήδη είχαμε εδώ γύρω στους 10 με 15 κτηνίατρους από το στρατό. Παρόλα αυτά, είτε 20, είτε 30, είτε 40 κτηνίατροι που ήρθαν εδώ, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν, να εχνηλατήσουν καταρχήν τον αυτόδη πυρετό και να το αρχίσουν να το σταματούν. Όπως
0: γιατί
1: δεν κατέστη δυνατόν?
2: Γιατί όλες οι ενέργειες ήταν λαθασμένες. Γι' αυτό.
0: Δηλαδή?
2: Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Όταν δεν έχεις πλάνο το τι πρέπει να ξεκινήσεις και το πώς πρέπει να το εξελίξεις και να το σταματήσεις, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα.
0: Πλάνο όσον αφορά την ιχνηλάτιση, λέτε, ή γενικότερο πλάνο για τη διαχείριση του προβλήματος?
2: Μιλήσω σύμφωνα με τα λεγόμενα των καθήτων αρμοδίων. Δηλαδή, θα μιλήσω όσον αφορά αυτό που μας είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ο οποίος τι μας είχε πει, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ιχνηλατηθεί εντός 40 ημερών ο ιός. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η εκκρίσωση του ιού και τέλος πάντων οποιοδήποτε μέτρο, είτε σφαγή, οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό.
0: Ναι, η χνηλάτιση από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακόμα στο 80% και είμαστε 5-6 μήνες μετά.
2: Από πού το συμπεραίνεται αυτό το 80%?
0: Το 80% είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Ότι η χνηλάτιση έχει φτάσει στο 80%. Ναι.
2: Από το Υπουργείο. Καμία σχέση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές οι οποίες.
0: Είναι σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Καβαδάς κιόλας στη Βουλή.
2: Ο κύριος Καβαδάς, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινάμε με ένα λάθος σκεπτικό. Και ο κύριος Χινάς και ο κύριος Καβαδάς δεν έχουν τίποτα τους ανθρώπους. Μπορεί στη δουλειά τους, στο αντικείμενό τους, να είναι εξαίρετοι άνθρωποι και επαγγελματίες ή οτιδήποτε άλλο. Στο αντικείμενο το αγροτικό είναι παντελώς άσχετοι. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Και έχει αποδειχθεί. Όταν μας λένε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80% της χνηλάτισης και είναι 6 μήνες, τότε ή άσχετος είσαι ή βλάκας. Κάνω λάθος?
0: Εσείς λέτε ότι δεν είμαστε ούτε στο 80% για να καταλάβω.
2: Ναι, είμαστε πολύ πιο κάτω από το 80%.
0: Είμαστε πολύ πιο κάτω.
2: Βεβαίως και οι μετρήσεις που κάνουν αφορούν και ζώα που τα έχουν κοπάδια, που τα έχουν ξαναδεί, τα έχουν ξανακάνει έλεγχο. Και τα μετράνε αυτά δύο φορές, είναι παντελώς άσχετοι άνθρωποι.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αφού εμπλέκονται κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπλέκονται κτηνίατροι του Δημοσίου. Πώς γίνεται δυνατόν να ελέγχονται οι ίδιες μονάδες και να μετράνε διπλά?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι 4-5 περιοχές οι οποίες εκεί έχει εστιαστεί η προσβολή, τέλος πάντων να το πω. Αυτές λοιπόν οι μονάδες έχουν ελεγχθεί δύο φορές. Υπάρχουν άλλες περιοχές, πήραν δειγματοληπτικά, είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν ξαναελέγχθησαν. Η όλη διαδικασία είναι λάθος. Δεν χρειάζεται.
1: Εσείς, οι κτηνοτρόφοι του νησιού, κύριε Κουτουγδή, δεν τους κατευθύνετε?
2: Εδώ να κατευθύνουμε, κύριε. Εδώ δεν μας ακούν καν. Εδώ έρχονται στα κοπάδια, έρχονται μέσα να παίρνουν τα αίματα, παίρνουν με τη βοήθεια τη δική μας, πάντα με τη βοήθεια τη δική μας. Εμείς οι ίδιοι επιδιώκουμε τον έλεγχο. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άλλωστε, εδώ μια παρένθεση. Είμαστε ο μόνος νομός που δεν βρέθηκε ούτε ένα κρούσμα σχετικά με υπεραριθμία ζώων ή ψεύτικων δηλώσεων. Αυτό αν ανατρέξετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε. Ναι.
2: Μιλάμε τώρα δηλαδή για ένα κατεξοχήν κτηνοτροφικό νησί, με πολλά βαρύδια, να μην το πω αλλιώς. Είναι μεγάλη η καταστροφή που θα
1: συμβεί. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Κουτουγδή.
2: Να τελειώσω μόνο το άλλο που με ρωτήσατε, που μου είπατε. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητούσαμε να πάρθουν μέτρα άμεσα, να υπάρξουν ζώνες όπως υπήρχαν παλιά. Εμείς δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε. Η εμπειρία η δική μας είναι διαχρονική. Η εμπειρία η δική τους είναι μηδενική. Γιατί εμείς έχουμε ξαναζήσει αυτόν τον ιό. Τρεις φορές στο νησί. Αν ανατρέξετε σε μαρτυρίες και σε δημοσιεύσεις εφημερίδων, είναι από το 1967. Ποτέ δεν έγινε αυτός ο χαλασμός. Είναι δυνατόν πριν το 50, μάλλον μετά το 50, πριν το 2000, να υπήρξαν τέτοια μέτρα που να σταμάτησαν τη γενέση του τον ιό και τώρα να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να
0: ποια μέτρα είχαν ληφθεί λοιπόν πριν, στην προηγούμενη αντίστοιχη κρίση που δεν έχουν ληφθεί?
2: Περιορισμένες σφαγές κτηνοτροφικών μονάδων, μόνο τα άρρωστα ζώα και εμβολιασμοί. Το ξέρετε αυτό, ναι. Εσείς δεν το ξέρατε.
0: Ωραία, να ρωτήσω. Γίνονταν εμβολιασμοί για τον αυτοδιπηρετό τότε και δεν γίνονται τώρα? Γιατί τώρα το Υπουργείο λέει ότι είναι θέμα της επιστημονικής κοινότητας. Αν η επιστημονική κοινότητα μας πει να κάνουμε εμβολιασμού, θα κάνουμε. Αν όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Ποια έχει ορίσει η επιστημονική κοινότητα του Υπουργείου? Γιατί οι δημόσιοι κτηνίατροι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρμόδιος τομέας, έχουν προσδιορίσει και έχουν καταστήσει τον μόνο μέτρο τον εμβολιασμό. Δεν το ξέρετε αυτό εσείς? Δεν το έχετε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η αρμόδια επίτροπη.
0: Λέτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εμβολιάστε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποιο λόγο να μην ακολουθήσει τον εμβολιασμό?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Τους ρωτήσατε ποτέ?
0: Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσα με τον κύριο Αδριανό εδώ στον Real FM, μου είπε ότι η εντολή της επιστημονικής κοινότητας είναι όχι εμβολιασμή. Αυτή ήταν η απάντηση.
2: Γιατί μας κατονομάζουν την επιστημονική κοινότητα? Ποιο είναι το πρόβλημά τους να πούνε ότι είναι ο τάδε φορέας, είναι ο τάδε? Εγώ μπορώ να σας κατονομάσω δύο πανεπιστήμια, πολύ κορυφαία στην Ευρώπη, και είναι ελληνικά και τιμή μας, την ιατρικά, τα οποία έχουν δώσει ως μόνη λύση τον εμβολιασμό. Και αυτό δεν είναι δική μου ή οποιοδήποτε κτηνοτρόφου ή οποιοδήποτε τέλος πάντων κτηνιάτρου. Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει προηγηθεί στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται δηλαδή τρανή απόδειξη των ενεργειών, των πράξεων, των μέτρων. Είναι η Κύπρος. Τι έκανε η Κύπρος δύο μήνες πριν από εμάς? Νόσησαν τα ζώα τους σε συγκεκριμένη περιοχή, πάλι από μεταφορά από την Τουρκία, όπως και σε εμάς έγινε εδώ, αλλά είναι αυτό άλλη ώρα θα εξεταστεί, γιατί δεν έχουν ευθύνη οι κτηνοτρόφοι για αυτό που έχουν υποστεί. Και η Κύπρος λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία τη ανασύσταση των κοπαδιών, που σημαίνει τι? Ότι το έχουν σταματήσει τρεις μήνες πίσω.
0: Έχει περάσει στην επόμενη μέρα, λέτε η Κύπρος.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Κουτουκδή, να πάμε και στη ζημία που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο στο νησί.
2: Καταστροφή, όχι ζημία. Καταστροφή, κύριε. Καταστροφή. Αυτή τη στιγμή.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς λίγο.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει θανατωθεί το 1 πέμπτο και πάμε στο 1 τέταρτο. Είμαστε στα 450. Γαλακτοκομικά πάντα μιλάω ζώα, γαλακτοπαραγωγικά ζώα, 450.000 και έχουν σφαγιαστεί 82-83.000 ζώα. Και πάμε στα 90 θα πάμε τώρα. Γιατί οι Εβραίοι βρέθηκαν και άλλες μονάδες. Mm. Αλλά δεν φτάνω εγώ εκεί. Εγώ εστιάζω στην δύναμη της φυλής της Λέσβου, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, έχει ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο ΟΕΟ 92%. Την νησιμότητα 8%. Δεν υπάρχει καμιά άλλη φυλή στον κόσμο που να αντέχει αυτό. Και αυτό από Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και πάει παντού ο νους μας, γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία, πάει παντού ο νους μας ποιος είναι ο λόγος της εξολόθρευσης της φυλής αυτής. Γιατί έτσι όπως πάνε με το βαθμό που θα πάνε, αν σε 5 μήνες σφαγιαστήκαν 80.000, ναι. το επόμενο δεκάμινο δεν θα υπάρχει ζώο.
0: Ναι, και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πιέζει και ο χρόνος, μία ερώτηση, γιατί η Κύπρος έχει περάσει, όπως είπατε, στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση θα πρέπει.
2: Ναι. Μόνο, ναι. Ένα λεπτάκι να πω κάτι οικονομικό. Αυτή τη στιγμή το νησί μας έβγαζε 250 με 280 τόνους την ημέρα. Ναι. Γάλα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από ό,τι υπολογίζουν, την αντίστοιχη περίοδο του χρόνου θα είναι κάτω του 50%. Αυτό μιλάμε, λοιπόν, μία οικονομική καταστροφή.
1: Άρα 140 τόνους ημερησίως.
2: Ναι, εκεί περίπου. Και αυτό που παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο είναι ότι αποζημιώνονται οι σφαγές των ζώων. Ψέματα. Ένα ζώο, αν σφαγιαστεί σήμερα στην αγορά, με τα 4-5 ευρώ το κιλό, όταν σφαγιαστεί ένα ζώο, αξίζει διπλάσια τιμή από αυτό που μας το αποδίδουν. Δηλαδή, παραμύθια εντελώς. Κανένα ζώο δεν έχει πληρωθεί 250 ευρώ που λένε. Είναι 170 maximum, 80 minimum. Μιλάμε για καταστροφή.
0: Την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε? Γιατί θα πρέπει στο μυαλό μας να είναι και η επόμενη μέρα.
2: Δεν βλέπουμε επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή την ανασύσταση των κοπαδιών πώς μπορεί να γίνει πρακτικά?
2: Δεν σταματήσει αυτό το κακό, δεν υπάρχει ανασύσταση. Όπως ξέρετε οι επιστήμονες λένε ότι οι άνθρωποι για να ξεκινήσει μια ανασύσταση ενός κοπαδιού...
0: Πρέπει να εκριζωθεί το φαινόμενο, ναι.
2: Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο και από την ημέρα, το τελευταίο κρούσμα 6 μήνες πίσω. 6 μήνες μετά. Εδώ δεν έχουμε βρει καν πώς ξεκίνησε. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Το τέλος δεν θα το δούμε ποτέ. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό και ο κόσμος εδώ στη Λέσβο αντιδρά. Αυτή την αντίδραση που είδατε από μια γυναίκα που έκλαιγε ήταν γιατί είδε το κοπάδι τους να έχει ιάσει, να έχει περάσει δύο-τρία ζώα να έχουν αρρωστήσει, να έχει γίνει ιάσει, να έχουν αποκτήσει αντισώματα, να μην έχουν κολλήσει άλλα. Και εδώ είναι το παράδειγμα που λένε ότι είναι τόσο πολύ με τον αέρα. Ψέματα. Δεν γίνεται ένα κοπάδι να τρώει στο ίδιο μέρος, να πίνει στο ίδιο μέρος, να κοιμάται στο ίδιο μέρος και να κολλήσει ένα μόνο. Να αρρωστήσει, να περάσουν 40 μέρες, να μην έχει άλλο πρόβλημα, να γίνει η ίαση, να αποκτήσει αντισώματα και να μην κολλήσει άλλο. Δεν θα πρέπει να κολλήσουν όλα όπως το λένε αυτοί. Φυσικά και θα πρέπει να κολλήσουν όλα. Αλλά είναι ψέματα, δεν έχουν κολλήσει. Δηλαδή βρίσκουν σε κάθε κοπάδι, δεν γίνεται σε 1800 ζώα να βρει ένα, δύο, τρία ή πέντε κρούσματα και αυτά να έχουν ιάσει, να έχουν περάσει δηλαδή 40 μέρες μαζί με τα άλλα τα ζώα. Θα κοροϊδεύει κάποιον δηλαδή. Γι' αυτό και μας βλέπετε σε αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί να σας κοροϊδέψει όμως, κύριε Κουτουγδή. Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας. Παντού, παγκοσμίως. Γιατί να κοροϊδέψει και να βάλει στο στόχαστρο εννοείται τη Λέσβο μόνο, εάν δεν υφίσταται πρόβλημα και είναι εκτεταμένο το πρόβλημα.
2: Είναι πέντε μεγαλοβιομηχανίες, γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα που λιμένονται το χώρο. Απλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή η Λέσβος έχει ένα μεγάλο κομμάτι μερίδας της αγοράς των τυριών λόγω της ποιότητας που έχουν. Το ξέρετε ότι ήρθαν οι Εγγλέζοι και πετούσαν τα τυριά στον δρόμο. Γιατί δεν μπορούσαν να τα περάσουν μέσα στο αεροπλάνο, δεν τους απαγόρευαν οι από εδώ υπεύθυνοι. Το γνωρίζετε αυτό. Μπαίναν στα τσάρτερ να φύγουν με τυριά, με λαδοτήρι, με τυλίνης και τα πετάγαν. Και βρισκόταν άλλοι άνθρωποι απ' έξω και τα δίναν έτσι. Σε τσάντες. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Δεν είμαστε... Αυτό δεν είναι κράτος.
0: Λοιπόν, κραυγή απογνώσεις από τους κτηνοτρόφους όπως καταλαβαίνουμε τις Λέσβου.
2: Και πραγματικά θα δείτε πράγματα που δεν θα τα πιστεύετε. Ο στρατός δεν είμαστε χούντα. Δεν έχουμε χούντα. Εκτός άμα έχουμε να μας το πούν. Στέλνει στο στρατό να κάνει τι. Ένας ανίδιος υπουργός.
0: Συντονισμό, λέει ο υπουργός.
2: Στέλνει στο στρατό να κάνει τι. Πόλεμο θα κάνει. Αν είναι δυνατόν.
0: Συντονισμό που αυτό δημιουργεί κάποια ερωτήματα για το αν.
2: Αν δεν αρμόδιο στο συντονισμό θα το κάνει ο στρατός. Για πόλεμο πάλι για να κάνει συντονισμό ο στρατός.
0: Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το αν δεν κατάφερε τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συντονίσει τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στη Λέσβο.
2: Είσαστε στο κρεβάτι του χειρουργείου. Έρχεται ο γιατρός να σας χειρουργήσει και αποτυγχάνει τη χειρουργία και φωνάζεται να παίξουμε μεταφορέα. Τέλος πάντων, αυτός που μεταφέρει τους ασθενείς να σας χειρουργήσει αυτός. Είναι λογική αυτή. Γιατί αυτό κάναν τα κύριοι εδώ. Δεν καταφέραν οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι γνώσεις του αντικειμένου και φωνάξαν άσχετους να κάνουν το πράγμα τη δουλειά αυτή. Ο στρατός. Μην τρελαθούμε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κουτουγδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ
0: καλή
2: σας
0: συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: 51 λεπτά μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε Ελισάβετ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Διαβάζαμε σήμερα τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 5 νέους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι, επειδή δεν τα έχω και εγώ τώρα μπροστά μου για να σας τα διαβάσω. Φαντάζομαι ότι από ό,τι θυμάμαι αυτός είναι ο αριθμός των νέων θανάτων. Έχουμε μειωμένα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι την περάσαμε την κορύφωση.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι την έχουμε περάσει. Βέβαια, άμα δείτε την καμπύλη του ΕΟΔΗ, η κορύφωση ήταν το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου μέχρι στιγμής. Αλλά αν δεν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, που την περιμένουμε να ολοκληρωθεί στην ουσία τέλη Σεπτεμβρίου, άντε και δύο εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο κάποια λίγα κρούσματα, δεν θα μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι ότι έχουμε περάσει την κορύφωση και πιθανώς αρκετό καιρό και σταδιακά θα πρέπει να δούμε μια αποκλιμάκωση.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, είναι και πολλοί ασθενείς που περνούν τον ιό χωρίς κάποιες επιπτώσεις. Μας λέτε ότι τα κρούσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια από αυτά που ανακοινώνονται.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει τα συμπτώματα που το οδηγούν στο νοσοκομείο. Για την ακρίβεια, η εξαίρεση είναι αυτό που βλέπουμε παρά ο κανόνας. Δηλαδή, λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κολλήσουν τον ιό, θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων εντός εισαγωγικών, δηλαδή των ατόμων που περνάνε τη λίμωξη, είναι μπορεί και 140 φορές παραπάνω από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: 140 φορές παραπάνω, λέτε.
1: Ναι, άμα ο ένας στους 140 μπαίνει στο νοσοκομείο, είναι απλά μαθηματικά, έχουμε 140 φορές παραπάνω κρούσματα που απλά το περνάνε στο πόδι και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και κινδυνεύουν περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αυτοί που έχουν επικείμενα νοσήματα, ποιοι κινδυνεύουν να νοσηλευτούν.
1: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, θα δούμε ότι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι άνω των 70 ετών.
0: Δηλαδή, κυρίως ηλικιωμένοι μας λέτε.
1: Μιλάμε για κυρίως ηλικιωμένους, ναι. Δεν βλέπουμε τα παιδιά να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ούτε βρεφάκια ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ποτέ.
2: Δεν σας ανησύχησε η περίπτωση του 13χρονου, να υποθέσω?
1: Εξ όσων καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω πρόσβαση στο φάκελο, είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω 100%. Είναι σίγουρα η εξαίρεση της εξαίρεσης. Να δούμε παιδί να νοσηλεύεται με ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Το γεγονός ότι φέτος εμφανίζουμε να έχουμε τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με την περσινή περίοδο, αυτό τι θα σημαίνει για την επόμενη? Θα αλλάξει σε κάτι ο σχεδιασμός ή θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, η επίπτωση, δηλαδή πόσο έντονη είναι μια χρονιά, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν εξαρτάται μόνο από τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν εξαρτάται μόνο από το αν, να το πούμε έτσι, έγιναν κάποιοι ψεκασμοί, δεν έγιναν καλά. Είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα και οι δύο παράγοντες στους οποίους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε είναι τα μολυσμένα πτηνά, τα οποία ένα ποσοστό είναι και αποδημητικά, και δεύτερον αυτά που λέμε τα πτηνά ενισχυτές, τα οποία συνήθως είναι κορακοειδή. Τα πτηνά ενισχυτές είναι πτηνά τα οποία ανεβάζουν υψηλό οικο φορτίο όταν μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα να μολύνονται πιο εύκολα τα κουνούπια από αυτά.
0: Και ναι. Ναι, ολοκληρώστε αυτό, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Οι περιοχές οι οποίες έχουν έντονο φαινόμενο, το πιο πιθανό είναι ότι έχουν και τους δύο παράγοντες, δηλαδή
0: αυξημένο αριθμό μολυσμένων πτηνών.
1: Τα οποία όμως είναι και ενισχυτές, δεν είναι όλα τα πτηνά που μπορούν να είναι ενισχυτές. Δηλαδή είναι με βάση, επειδή δεν έχουν, να το πω έτσι, δεν έχουμε μελετήσει όλα τα πτηνά πώς αντιδρούν στον ιό του Δυτικού Νείλου. Ξέρουμε όμως ότι τα κορακοειδή είναι ενισχυτές. Οπότε είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα πτηνά τα οποία είναι ενισχυτές. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε. Λείπουν πολλά κομμάτια από το puzzle που καθορίζουν γιατί μια χρονιά πηγαίνει έτσι και μια άλλη χρονιά πηγαίνει διαφορετικά.
0: Και να κλείσουμε με τα μέτρα πρόληψης, κύριε Μαγιορκίνη, που απαιτούνται. Από όλους εμάς, τα ατομικά μέτρα πρόληψης.
1: Είναι και το πιο σημαντικό κεφάλαιο, γιατί είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι παίζει
0: καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, καθοριστικό ρόλο. Εντομοποθητικά, εγκεκριμένα, στο δέρμα και στο χώρο. Τίτες, στα παράθυρα. Αν έχουμε στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, πρεάτια, τα στραγγίζουμε όσο το δυνατόν γίνεται, ώστε να μην πηγαίνουν και να πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Και αν ντε και καλά πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, για παράδειγμα για κάποια αγροτική κτηνοτροφική εργασία, φοράμε μακρυμάνικα, παντελόνια, προστατεύουμε όσο περισσότερο γίνεται το δέρμα μας, γιατί προφανώς και κάποιοι δεν μπορούν να αποφύγουν την έκθεση.
2: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Το πήρα
2: πες
0: απόφαση,
2: μου,
0: Ελισάβετ.
2: Ότι θέλεις να μείνεις κι άλλο.
0: Όχι, δεν θέλω να σε βλέπω δίπλα μου συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
0: δηλαδή,
2: πολύ, Βασίλη Τερζάκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
0: πλάκα
2: Βασίλη.
0: Κάνω, πλάκα κάνω. Ξέρεις την αγάπη και την εκτίμηση που σου έχω.
2: Αύριο ξέρεις. Πάλι μία ώρα στο γνωστό μας στο μαγκαζίνο, 2 με 3, γιατί ακριβώς μου είπες αυτά που μου είπες.
0: Α, μόνο μία ώρα με θέλεις αύριο.
2: Ναι, μόνο μία ώρα.
0: Ό,τι θέλει, Ελισάβετ. Δεν αρνούμαστε ποτέ σε μια όμορφη γυναίκα.
2: Να δώσουμε σκυτάλι στη Στεφανία Κασίμη και στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και στη Στεφανία Κασίμη και να χαιρετήσουμε επιτέλους.
0: Άρων τον κρεβατό μας και περιπάτη.
2: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστε.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

που πηγαίνω. Όλη η ζωή μου σε μια τσάντα. Αύριο κλείνω τα 40. Βγήκα στο μέλλον τρομαγμένη, δίχως να έχω που να πάω. Φεύγω και πίσω δεν κοιτάω.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Βακαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές ειδήσεις όπως κάθε μέρα και από το νησί μας που έχουμε έτσι μια πλούσια επικαιρότητα και από την Ελλάδα και γενικότερα από τον κόσμο. Λοιπόν, 3 του Σεπτεμβρίου σήμερα ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή μας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλογιάννης είναι στο τραγούδι και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τι είναι σήμερα, τι γιορτάζει ένα κόμμα 3 Σεπτεμβρίου, για το Πασόκ μιλάω. Ήταν λίγες εβδομάδες στις 3 Σεπτεμβρίου 1974, λίγες εβδομάδες μετά την πτώση της δικτακτορίας, και ενώ η τραγωδία της Κύπρου εξακολουθούσε να βαραίνει τη χώρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωνε την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα του Πανελλήνου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Την επόμενη ημέρα στην εφημερίδα Το Βήμα της 4ης Σεπτεμβρίου 1974 κυκλοφορεί με τίτλο «Σοσιαλιστική πολιτική κίνηση, εξήγηλε χτες ο κύριος Παπανδρέου», και συνόψιζε ήδη από τις πρώτες γραμμές τους 4 άξονες πάνω στους οποίους θα οικοδομούνταν το νέο κίνημα. Ο πρόεδρος του κινήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται στην Κρήτη σήμερα. Εκεί γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία του Πασόκ. Η απόβαση του Πασόκ αυτές τις μέρες είναι στο νησί. Εμείς μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε με τον γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Πάντα ο κύριος Βαρδακαστάνης, και να τον ευχαριστήσουμε, ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμά μας εδώ στην εκπομπή μας. Βρίσκεται και αυτό στην Κρήτη, όπως θα μας δώσει πώς είναι το κλίμα και θα πούμε έτσι και κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα. Ο καιρός έθριος, ζεστός, όμως λίγο έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα φτάσει μέχρι τους 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως έως 3 μποφόρ και η υγρασία σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα από 65 έως 77%. Πολύ υγρασία, γι' αυτό και εμάς μας φαίνεται ότι η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, ενώ έχουμε 32-33, εμείς νομίζουμε ότι έχει 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, στο Τραγάκι, στην πλατεία Σολομού, με το πολύ ωραίο κατάστημα Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και τα διάσημα προϊόντα Γρηγόρης που αρέσουν σε όλους και γίνονται ανάρπαστα. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέσας Food Service Σεργάρη στην Αναπαύσεως. Αγαπημένοι μας ακροατές, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, κάντε τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις πάρα πολύ καλές προσφορές. Και το καλοκαιρινό φυλάδιο συνεχίζει να ανανεώνεται, αλλά και αργότερα θα υπάρξουν προσφορές της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά έτσι τη μέρα σήμερα, τι γιορτάζει το Πασόκ. Εδώ λοιπόν το νησί μας συνεχίζει να ταλιανίζεται από την υπόθεση του αγωγού ίδρυυσης Γυριλού Χαγία Μαρίνα. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά τη συνέντευξη τύπου το Σάββατο το μεσημέρι από τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Έχουμε δει από τότε πάρα πολλές δηλώσεις, πολλές ανακοινώσεις. Είδαμε χτες και μία ανακοίνωση από το Πασό και έχουμε και μία ανακοίνωση από την ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάγκρεπ. Θα διαβάσουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις παρακάτω, που μιλάνε για το θέμα αυτό.
μια περίεργη έτσι ανακοίνωση. Πολλοί την έχουν θεωρήσει ότι πρόκειται και για ένα έτσι άδειασμα, να το πούμε, προς την, προς την δημοτική αρχή. Λοιπόν, έχουμε, θα έχουμε βέβαια κατά τη μία η ώρα περίπου και τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας κύριο Πέτα Κωνσταντίνο, και θα δούμε στη διάρκεια αν υπάρχουν και νέες ειδήσεις και νέες εξελίξεις για αυτό το θέμα. Τώρα, εχθές τι είχε γίνει. Εχθές ο επικεφαλής της δύναμης ελπίδας κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας, πήγε στην εισαγγελέα, ήδη είχε καταθέσει τον φάκελο των στοιχείων από την προηγούμενη μέρα. Του ζητήθηκαν βέβαια και κάποια συμπληρωματικά έγγραφα από την εισαγγελία, όπου τα κατέθεσε, και αμέσως μετά πήγε και στην αστυνομία, όπου έκανε και εκεί τις απαιτούμενες κινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έργα συνεχίζονται απάνω και την επόμενη εβδομάδα, 6, 7, 8 του μήνα, θα έρθει στο νησί μας για έλεγχο ένα κλιμάκιο από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, όπου θέλει και από κοντά να δει την πορεία του έργου, δηλαδή τι να δει, ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι έχει γίνει και όλο το υπόλοιπο παραμένει ανεκτέλεστο. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η διαχειριστική αρχή να είχε έρθει εδώ και 2 χρόνια, όταν δύο περιφερειακοί σύμβουλοι και από την ANASA και από την από το περιφερειακό συνδυασμό της κυρίας Μπαλού, είχαν επισημάνει και είχαν ρωτήσει 1, 2 και 3 φορές τον περιφερειάρχη τι γίνεται με αυτό το έργο, γιατί οι άνθρωποι ήταν από την ορεινή Ζάκυνθο και έβλεπαν ότι μιλάω για τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, και έβλεπαν ότι δεν γίνεται τίποτα, οι σωλήνες παραμένουν εκτεθειμένοι, πεταμένοι δεξιά και αριστερά μέσα στα χαντάκια. Τα χαντάκια έχουν ανοίξει και ακόμη και αυτοί οι σωλήνες που είχαν τοποθετηθεί λόγω των βροχών είχαν ανοίξει τα χαντάκια και άρχισαν και φαινόταν οι σωλήνες που είχαν τοποθετηθεί στο υπέδαφος. Να δούμε τώρα το δελτίο τύπου από τη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί μας, να δούμε τι αναφέρει σχετικά με το έργο. Λοιπόν, η διαφάνεια, λέει στο δελτίο τύπου, δεν έχει κομματικό χρώμα. Οι έλεγχοι ανήκουν στους θεσμούς και οι ευθύνες αποδίδονται με στοιχεία. Με αφορμή την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ζακύρθου, που τη διαβάσαμε εχθές, για το έργο ίδρυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας, η ΔΕΠ Ζακύρθου θεωρεί αναγκαίο να πατήσει καθαρά. Οι πολίτες δικαιούνται πλήρη ενημέρωση για το έργο, τι έχει πληρωθεί, τι έχει εκτελεστεί, τι έχει πιστοποιηθεί και τι απομένει να ολοκληρωθεί. Κάθε καταγγελία που αφορά δημόσιο χρήμα πρέπει να ελέγχεται μέχρι τέλους. Ο έλεγχος όμως δεν γίνεται με κομματικές ανακοινώσεις, υπαινιγμούς και πολιτικές ερμηνείες. Γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους θεσμοθετημένους ελεκτικούς μηχανισμούς, με πραγματικά στοιχεία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Καμία συγκάλυψη, καμία προκαταβολική καταδίκη. Η ΔΕΠ Ζακύνθου δεν είναι τεχνική υπηρεσία, δεν πιστοποιεί εργασίες, δεν εγκρίνει λογαριασμούς, δεν πραγματοποιεί πληρωμές και δεν παραλαμβάνει δημόσια έργα. Το ίδιο αυτονόητο ισχύει και για τον βουλευτή Ζακύρθου. Ο βουλευτής δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν εκτελεί έργα, δεν πιστοποιεί εργασίες και δεν υποκαθιστά τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τη Ζάκυνθο, να αναδεικνύει τις ανάγκες του τόπου, να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και να συμβάλλει στην προώθηση έργων που χρειάζεται το νησί. Άλλο η διεκδίκηση χρηματοδότησης και άλλο η ευθύνη για την εκτέλεση, την πιστοποίηση, την πληρωμή και τον έλεγχο ενός έργου. Η προσπάθεια να συγχέονται αυτοί οι ρόλοι δεν αποτελεί απάντηση στα πραγματικά ερωτήματα. Αν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, ας τα καταθέσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς. Εκεί θα κριθούν και αν προκύψουν ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πραγματικά ανήκουν.
όχι εκεί όπου εξυπηρετεί μια πολιτική αφήγηση να αποδοθούν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αυτοδιοίκηση δεν γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ Κινάλ επιχειρεί παράλληλα να παρουσιάσει την σημερινή Δημοτική Αρχή ως κομματική προέκταση της Νέας Δημοκρατίας. Τα πραγματικά δεδομένα όμως δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος εκδίδει την ανακοίνωση. Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά. Στις δημοτικές εκλογές του 2023 όμως δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο συνδυασμός του είχε αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και συμμετείχαν σε αυτό πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, μεταξύ αυτών και πρόσωπα προερχόμενα από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της δικού σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου συμμετείχαν ή στήριξαν άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πολιτική προέλευση ενός προσώπου δεν μετατρέπει αυτομάτως έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό σε κομματικό παράκτημα. Και αφού το ΠΑΣΟΚ Κινάλ επέλεξε το ίδιο να ανοίξει τη συζήτηση περί κομματικών σχέσεων στην αυτοδιοίκηση, τότε οφείλει να απαντήσει στον ίδιο ακριβώς κανόνα που επιχειρεί να εφαρμόσει στους άλλους. Ποια είναι η επίσημη πολιτική σχέση του ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου με την παράταξη δύναμης ελπίδας του κυρίου Τσουρουνάκη, εάν υπάρχει πολιτική, επίσημη πολιτική στήριξη, εάν υπάρχει οργανωμένη συνεργασία, εάν υπάρχει πολιτικός συντονισμός και αν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση, ας δηλωθεί καθαρά. Εάν δεν υπάρχει, ας το ξεκαθαρίσουν επίσης καθαρά. Γιατί δεν μπορεί η πολιτική προέλευση στελεχών να χρησιμοποιείται ως τεκμήριο πολιτικής εξαπάτησης όταν αφορά τη Νέα Δημοκρατία και να πάβει να έχει σημασία όταν η ίδια συζήτηση αφορά άλλους πολιτικούς χώρους. Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Η αυτοδιοίκηση δεν γίνεται κομματική όταν μας βολεύει και ανεξάρτητη όταν δεν μας βολεύει. Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι συγκεκριμένη. Οι πολίτες των περιοχών Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας δικαιούται να γνωρίζουν την πραγματική πορεία του έργου και κυρίως να το δουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Γι' αυτό ζητούμε όλα τα στοιχεία στο φως, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι να γίνουν και κάθε ευθύνη εφόσον προκύψει να αποδοθεί εκεί που πραγματικά ανήκει. Η διαφάνεια δεν λειτουργεί επιλεκτικά και η σοβαρή δημόσια συζήτηση απαιτεί στοιχεία, καθαρές αρμοδιότητες και ίδιους κανόνες για όλους. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση από τη ΔΕΠΣ Ζακύνθου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο. Δεν απάντησε σήμερα στην πρόσκλησή μας. Θέλω όμως εδώ να πω στο σημείο που λέω ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος έχει τη δική του πολιτική διαδρομή και αναφορά. Όντως στις δημοτικές εκλογές του 23 δεν έλαβε επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως το ψηφοδέλτιο του κυρίου Στασινόπουλου στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και θυμόμαστε εδώ και δηλώσεις του προηγούμενου Προέδρου της ΔΕΠ, του κυρίου Μπούκιου, ο οποίος πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι θα το ρωτήσουμε βέβαια αυτό και στον θα ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη την επόμενη φορά που θα τον έχουμε μαζί μας, γιατί εντάξει μπορεί να μην έλαβε επίσημο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήθιστε στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις τοπικές τα κόμματα να δίνουν κάποιο χρήσμα σε κανένα άμεσα, δηλαδή με επίσημη στήριξη. Όμως είχαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΠ, του προηγούμενου Προέδρου, μία και δύο και τρεις φορές από όλα τα μέσα, που είχε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Στασινόπουλου. Και σε ό,τι αφορά το... Όντως όλοι οι συνδυασμοί είχαν υποψηφίους από όλες τις πολιτικές θέσεις και ο κύριος Τσουρουνάκης είχε και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία και στο συνδυασμό του κυρίου Στασινόπουλου υπήρχαν πάρα πολλοί έτσι υποψήφοι από άλλες έτσι κομματικές παρατάξεις, όμως η επίσημη
η δημοκρατία, πώς να σας το πω τώρα, η επίσημη νέα δημοκρατία του νησιού είχε στηρίξει απόλυτα την υποψηφιότητα του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου. Αυτά λοιπόν. Να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 90 και 2.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
6: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
7: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: φούστα και σιρτάκι. Χτίστηκε το τείχος μια συμπάθεια.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας το Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟ, Κινάλ, κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδακαστάνη, και χρόνια πολλά έτσι για την ημέρα.
2: Καλό μεσημέρι συμπατριώτες μου και συμπατριώτες στη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά για τη μέρα, όχι μόνο για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την πρώτη μεγάλη δημοκρατική εξέγερση του ελληνικού λαού μετά την ανεξαρτησία το 1843, που ζητήσανε ο Καλέργης, ο Μακρυγιάννης, ο Στρατός, ναι, και ο λαός των Αθηνών, ζήτησε σύνταγμα, ναι, από τον τότε βασιλέα Όθωνα. Συνεπώς, η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια μέρα που είναι βαθιά χαραγμένη στην ελληνική ιστορία. Και όπως έλεγα, κύριε Αποταμίτη, σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα, έλεγα ότι ας μου πει κάποιος αν υπάρχει άλλη ημερομηνία ίδρυσης κόμματος στην Ελλάδα που γιορτάζεται κάθε χρόνο, μόνο το ΠΑΣΟ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μαζί με τον πρόεδρο.
2: Είμαστε στην Κρήτη μαζί με τον πρόεδρο, με εκατοντάδες συντρόφους και συντρόφισσες που έχουν έρθει από όλη την χώρα, με χιλιάδες που θα ανταμώσουμε σε κάποιες ώρες στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας, έχοντας ζήσει μια καταπληκτική εβδομάδα σε κάθε χωριό, σε κάθε κομόβολη της Μεγαλονήσου, από την Κίσαμο, από την Δυτική Κρήτη μέχρι τη Σιτία.
1: Η Κρήτη παραμένει πράσινο νησί, όπως λέγανε εδώ και κάποια χρόνια, ή έχει
2: Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, καταγράφηκε πάλι πράσινο το Λασίθι και το Ηράκλειο. Ναι. Πιστεύουμε ότι τούτη τη φορά θα είναι όλη η Κρήτη. Το μήνυμα που θα σταλεί απόψε, και δεν το λέω, το λέω πολύ ψύχρεμα, πολύ ήρεμα, από την πλατεία, ιστορική πλατεία Ελευθερίας, είναι ότι δεν είμαστε εδώ στην Κρήτη απλά για να τιμήσουμε ιστορικά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ σήμαινε για χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες, γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων, την αλλαγή στη ζωή τους, ευκαιρίες, δυνατότητες και κυρίως μια δυνατότητα να ονειρεύονται για ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό είναι η δική μας ευθύνη της σημερινής ηγεσίας και των μελών μας σε όλη τη χώρα, να δώσουμε πάλι αυτή τη δυνατότητα στους Έλληνες να μπορούν να ονειρεύονται με ασφάλεια και σιγουριά ότι τα όνειρά τους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχει μία κεντρική ομιλία το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος.
2: Το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που χιλιάδες κριτικοί βροντοφώναξαν «Αντρέα, η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη», θα φροντοφωνάξει το «Αντρέα, Νίκο, η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη».
1: Μάλιστα.
2: Σας λέω πραγματικά, θα το δείτε, γιατί δεν είμαι προσεκτικός να σας πω θα δούμε κλπ. Θα δει όλος ο ελληνικός λαός τι θα συμβεί απόψε στο Ηράκλειο.
1: Τόσο πολύ κόσμος δηλαδή θα υπάρξει στην ομιλία του.
2: Όπως έλεγε ο αείμνηστος ιδρυτής μας, μέγα πλήθος, μέγα πάθος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα, χτες ακούσατε το οικονομικό πρόγραμμα...
2: Τα μαντάτα.
1: Ναι, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε, κύριε Γενικέ?
2: Ακούστε να σας πω, κύριε Αποταμίτη. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει πρώτα να μας πει γιατί έκοψε το ΕΚΑΣ, γιατί έφερε τον νόμο Κατρούγκαλ, γιατί... Πώς λένε, υποθήκευσε την περιουσία του έθνους για 99 χρόνια, γιατί έφερε τα φαν, γιατί κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους πληστηριασμούς. Θα πρέπει κάποτε να πει στον ελληνικό λαό να αναλάβει την ευθύνη. Δεν είναι κακό ο αρχηγός, πρέπει να είναι πρώτος ο αρχηγός οπουδήποτε, από το μικρότερο σωματείο μέχρι την ηγεσία της χώρας, που να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Δεν μπορεί να φταίει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που αυτός επέλεξε να κυβερνήσει, ναι, για ό,τι συνέβη, και αυτός να στέκεται ως δία στο μύτικα του Ολύμπου. Συνεπώς με αυτή τη λογική εγώ,
1: ναι,
2: παρατήρησα όσο μπόρεσα εδώ που είμαι, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που μελέτησαν τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
2: έχουν να πούν ότι σε κάποια επιχείρησε να μιμηθεί το ΠΑΣΟΚ, όπως το Ταμείο για τον Πλούτο το χαρακτήρισε Ταμείο Σύγκλησης και κάποια άλλα τέτοια. Δεν είπε τίποτα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αγροτικής γης, για το ιδιωτικό χρέος, για τα φαν, τίποτα για το λογαριασμό, καταλάβατε. Ναι.
1: Αυτή την πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, 1 ευρώ το χρόνο, λέει, για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Πώς το κρίνετε εσείς?
2: Δεν γνωρίζω, εγώ για σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν έδωσε και τι θα αποδώσει ως ποσό. Το έδωσε?
1: Δεν έχω δει ακόμη την ανάλυση τότε, των μέτρων από το επιτελείο του.
2: Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δώσει ποσό, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει, όπως είπε ο πρόεδρος, ειδικό μηχανισμό φορολόγηση των κερδών όλων των καρτέλ της χώρας. Και αυτά τα περί πατριωτικής και λοιπά, okay. Εμείς έχουμε δική μας πρόταση.
1: Ναι.
2: Θα την παρουσιάσει αναλυτικά ο πρόεδρος στη ΔΕΘ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ακούστε, εμείς το ΠΑΣΟΚ πέρυσι παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το επεξεργαστήκαμε περαιτέρω.
1: Ναι.
2: Δίνουμε συνέχεια αναλυτικές προτάσεις και δεσμεύσεις για τομείς πολιτικής. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει ακριβώς τι λέμε. Αναλυτικά για κάθε μέτρο πολιτικής. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι και για τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν με ρωτήσετε, αλλά θα το πω,
1: ναι,
2: μόνο
1: βέβαια, είδαμε την πρώτη σήμερα το πρωί.
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η πρώτη, μισό λεπτό. Ναι. Η ίδια εταιρεία είχε και πριν μια εβδομάδα πάλι.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι η ίδια εταιρεία τον Ιούλιο πριν σταματήσουνε έδινε 15,8 τον κύριο Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Η ίδια εταιρεία την περασμένη εβδομάδα 14,5 τον κύριο Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Εχθές, σήμερα το πρωί μάλλον, 13,7 τον κύριο Τσίπρα, 11,9 το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Θα θυμάστε τι είχα πει πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Εντάξει.
1: Και έχει ανέβει λίγο και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λογικό είναι, διότι μετά την ανασύνταξη που επιχειρούν εκεί, είναι λογικό να υπάρξει και μια μεγαλύτερη συσπήρωση, καταλάβατε. Είναι λογικό. Εγώ το βρίσκω λογικό αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό που δεν βρίσκω λογικό, και θα το δείτε σιγά σιγά πώς θα ανατραπεί, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τι έχει βιώσει. Βίωσε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο 15, 16, 17, το θυμάστε?
1: Ναι.
2: 2,8 σήμερα. Δίωσε την κυρία Καριστιανού που θα έκανε το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, πέμπτο.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω 3,6, ναι, ή 4, ναι, δεν θυμάμαι. Σήμερα. Τον κύριο Τσίπρα λοιπόν μας τον παρουσίασε 15, ού,
1: 17,
2: κάποιοι λέγανε και 20.
1: 17, ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά, ας τα δούμε όμως και να τα κρίνουμε κατά τη διαδρομή, γιατί θα έχει και ενδιαφέρον.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
2: Εμείς, ναι, εργαζόμαστε, ακούστε, εργαζόμαστε πολύ προσεκτικά. Σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνουμε αύριο, γιατί και αύριο έχει συναντήσει ο πρόεδρος εδώ στην Κρήτη, ναι, ολοκληρώνουμε αύριο μια εβδομάδα σχεδόν 10 μέρες στην Κρήτη,
1: ναι,
2: από τη Δευτέρα ξεκινάμε κλιμάκια σε 17 εκλογικές περιφέρειες από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι τον Εύρο,
1: ναι,
2: μέχρι την Παρασκευή. Το Σάββατο μιλάει ο πρόεδρος στην ΔΕΘ, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Κλείνει ένας κύκλος κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση στην Αττική, φυσικά, που δεν σταματάμε,
1: mm-hmm,
2: και σε όλη τη χώρα. για, ναι. για να φτάσει το μήνυμα
1: ναι.
2: στους πολίτες. Αυτό κάνουμε και οι πολίτες θα αποφασίσουν.
1: Να σας ρωτήσω, το ψηφοδέλτιο εδώ πότε θα το ανακοινώσετε? Μας ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Ναι. Περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία.
2: Θα ανακοινωθεί σύντομα. Σύντομα μετά τη ΔΕΘ θα ληφθεί απόφαση τι θα κάνουμε ακριβώς με τα ψηφοδέλτια. Δεν είναι μόνο της Ακίνθου, είναι και της υπόλοιπης
1: ναι.
2: χώρας. Εγώ για ένα πράγμα έχω διαβεβαιώσει τους συντρόφους μου στη Ζάκυνθο ότι μια φορά το μήνα θα είμαι μαζί τους να συνεδριάζουμε Αρχαιακή Επιτροπή, να σχεδιάζουμε την πολιτική μας στο νησί. Και όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο θα σχεδιάζουμε και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται, τις κινητοποιήσεις, τα κλιμάκια. Θα πάμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι θα πάμε.
1: Ναι.
2: Σπίτι-σπίτι. Γιατί έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση.
1: Δηλαδή
2: να μιλήσουμε απλά ναι. σε κάθε πολίτη.
1: Θα είστε μια φορά το μήνα εδώ στο νησί για να συνεδριάζετε?
2: Μια φορά το μήνα, σταθερά μια φορά το μήνα και αν χρειαστεί και παραπάνω.
1: Αυτό σημαίνει ότι... για σας έχει πολύ μεγάλη σημασία η έδρα της Ζακύνθου.
2: Ακούστε, όταν... για μένα έχει συναισθηματική σημασία γιατί είμαι από τη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Έχει πολιτική σημασία γιατί το νησί αυτό είναι κεντροαριστερό νησί. Είναι νησί της Δημοκρατικής Παράταξης. Να μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία βουλευτή 74-81 και το 19 μέχρι σήμερα. Και, και ορισμένους μήνες από τον Ιούνιο του 19 μέχρι αρχές Νοεμβρίου του το 89. Από τον Ιούνιο του 89 μέχρι αρχές Νοεμβρίου του 89 που είχε βγει ο Πυλαρινός. Λοιπόν, μιλάμε για ένα νησί που έχει χαρακτηριστικά Κρήτης, γιατί είμαι στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Και θέλουμε να αποκατασταθεί αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και θέλουμε να μιλήσουμε στους πολίτες, να τους μιλήσουμε για αυτά που εμείς προτείνουμε. Και αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος, θα μιλήσουν οι υποψήφοι βουλευτές μας και φυσικά η οργάνωση. Εγώ θα είμαι εκεί όχι για να είμαι μπροστά, αλλά για να είμαι μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για το σχεδιασμό και τη δουλειά. Μπροστά θα είναι αυτοί που θα διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ.
2: Να είστε καλά. Εγώ.
1: Καλά να περάσετε εκεί στην Κρήτη. Και θα σας έχουμε σύντομα και μια και την προηγούμενη φορά δεν είμαστε εδώ σε διακοπές. Την επόμενη που θα είσαστε στο νησί μας θα σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούδιο.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Χαιρετώ όλες και όλους από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρίσμα 90 και

πάμε παρακάτω για να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε μια, έτσι, μια γεύση χθες από την ομιλία που πραγματοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ και μείωση ΦΠΑ. Παρουσίασε λοιπόν όλα αυτά, βέβαια, τα εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός στο οικονομικό του πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη, με επίδομα 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτρες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους, δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες, αύξηση 500 ευρώ το μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, με ισοσταθμική μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Σαν ένα όραμα αλλαγής, εισαγωγικά, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Τώρα το όραμα αλλαγής, την αλλαγή τη συναντάμε και στο Πασόκ Κινάλ. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσίασε όλο αυτό που σας είπα πριν, κοστολόγησε το οικονομικό του πρόγραμμα στα 7,39 δις σε βάθος τετραετίας, ενώ υποστήριξε πως το σχέδιο ανασυγκρότησης εδράζεται στην ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, μέσα από αυτό που διεθνώς περιγράφεται με διεθνούς όρους, στοχεύοντας με τοπικά στους αναποφάσεις τους και φυσικά στη μεσαία τάξη, μια και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι οι αναποφάσεις είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεσμεύτηκε ότι στην αλλαγή ανάπτυξης στρατηγικής και στη φορολογική δικαιοσύνη, ως προς την αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη νέα βιομηχανική πολιτική και τις εθνικές προτεραιότητες, με Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, με την πατριωτική εισφορά, αλλά και τις φοροελαμφρύνσεις για την οικογένεια και τη μικρή επιχειρηματικότητα. Και επίσης περιέγραψε ως ένα μεγάλο στοίχημα την επιστροφή της αξίας στην εργασία, όπως και μια μεγάλη την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, παραθέτοντας ακόμη 6 εμβληματικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι τα σημαντικότερα έτσι στοιχεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πλούτος, λέει, που δημιουργούμε πρέπει να μοιράζεται δικαιότερα. Δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θεσπίζουμε την πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια την περιουσία, και 1% στο ισχυρότερο 1%. Τώρα κάπως έτσι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ βέβαια από το πρωί έχουμε δει πάρα πολλά βιντεάκια στο TikTok, όπου στην οποία φαίνονται στελέχη των υπηρεσιών να πλησιάζουν πάρα πολύ ακριβά έτσι σκάφη και θαλαμιγούς και να ζητάνε αν έχεις 50 ευρώ, 100 ευρώ, κάπως έτσι θέλουν να σχολιάσουν, έτσι να σατυρίσουν αυτή τη δέσμευση ότι θα υπάρξει 1% έτσι εισφορά από τους πλούσιους. Ποιος θεωρείται βέβαια πλούσιος στην Ελλάδα, μέχρι που υπάρχει ένα όριο στα εισοδήματα, δηλαδή ένας που βγάζει 60-70.000 ευρώ θεωρείται πλούσιος, ένας που βγάζει 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, δεν έχουμε δει ποιο είναι το όριο στο να θεωρείται κάποιος πλούσιος και όπου θα μπορεί να δίνει την εισφορά του 1% από τα καθαρά εισοδήματά του.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation
0: Prisma. 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο, για να, να δούμε έτσι κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στις ακροατρίες και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, γνωρίζουμε τις εξελίξεις που υπήρχαν χτες με την, με την εισαγγελέα και την, και τη μήνυση που έγινε στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε ως εξής. Ακούμε συνέχεια, παρόλο είχατε δώσει απαντήσεις στη συνέντευξη τύπου και εσείς και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Μποζόνος, λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, για το θέμα της υπογραφής που βάλατε εσείς οι δύο. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ξαναπούμε για ποιο λόγο εσείς υπογράψατε τότε, γιατί βγαίνουν από την Δημοτική Αρχή και λένε ότι να ορίστε, υπέγραψαν και δύο δημοτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό του κυρίου Τσουρουνάκη.
1: Mm-hmm. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν βγαίνει η Δημοτική Αρχή επίσημα.
0: Όχι επίσημα,
1: ούτε έχουμε ακούσει. Ένας έχει βγει μόνο από τη Δημοτική Αρχή και το έχει πει αυτό. Από ό,τι είδα, ο κύριος Πλέσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που βλέπουμε να λειτουργεί σε αυτή τη φάση, όχι με το ρόλο το θεσμικό του σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σαν ένα εκπρόσωπος, σαν ένας κατά κάποιο τρόπο εκφραστής του, του έργου της Δημοτικής Αρχής. Οπότε έχει επιτελέξει από το ρόλο, οπότε θα πρέπει να απαντάμε και αναλόγως, λοιπόν. Θεωρώ ότι και εμείς αλλά και ο συνδυασμός μας ήμασταν ξεκάθαροι σχετικά με το τι υπογραφή βάλαμε, αλλά μου κάνει εντύπωση πραγματικά όπου κοιτάνε και διερωτούνται για το τι υπογραφές έβαλε εγώ με τον συνάδελφο στη Δημοτική Επιτροπή, σε μια επιτροπή όπου αποδεχόμαστε εισηγήσεις των ελεγκτικών οργάνων και της Δημοτικής Αρχής, εισηγήσεις εγγραφές όλων των υπηρεσιών, έπειτα από συμβούλια τα οποία, από δύο συνεχόμενα συμβούλια όπου δημόσια είχαν πει οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας ότι το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, από έγγραφες, από συνεντεύξεις τον έντυπο τύπο από συναδέλφους της πλειοψηφίας ότι το έργο είναι προς ολοκλήρωση, ναι, και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια ερωτήματα, διότι να πούνε ότι κοιτάξτε, δείτε και η αντιπολίτευση είναι στο κάδρο. Η αντιπολίτευση, κυρία Ποταμίτη, και είμαι υπερήφανος όπου αυτή τη στιγμή είναι μέρος αυτής της μείζων αντιπολιτεύσεως. Εδώ και 4 μήνες έχει ξεκινήσει έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, ναι, και όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ο συνδυασμός μας, ο επικεφαλής μας, ο κύριος Τουρουνάκης, οι συνεργάτες μας και όλοι όσοι απαρτίζουν την ομάδα της Δύναμης Ελπίδας έχουν ξεκινήσει έρευνα και σε άλλα θέματα όπου αφορούν έργα τα οποία έχουν έρθει στην Δημοτική Επιτροπή έπειτα από εισηγήσεις των υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να πούμε ότι είναι υπεύθυνοι όταν κάποιο θέμα έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή ή όταν κάποιο θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής δεν τον βλέπει πρώτη φορά τότε για να μπει ένα θέμα. Κάνει προσυμβούλιο υπηρεσίες και ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να είναι γνώστες, ούτως ώστε και αυτοί να επιτρέψουν το συγκεκριμένο θέμα να μπει προς συζήτηση, διότι υπάρχει αναγκαιότητα, διότι τα πράγματα είναι όλα καλώς καμωμένα, ούτως ώστε να έρθει προς ψήφιση. Οπότε έχει γίνει πρώτα ένας έλεγχος τόσο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, ούτως ώστε κάποιο θέμα να έρθει προς ψήφιση προς το Σώμα. Ναι. Διότι εμείς οφείλουμε η Δημοτική Σύμβουλη να εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες, να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς προϊσταμένους οι οποίοι φέρουν συγκεκριμένα θέματα προς ψήφιση ούτως ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Μας λέγανε εξ αρχής ότι δημιουργούμε θέματα και κάνουμε αντιπολίτευση. Θα πρέπει να γνωρίζει η ζακινθινή κοινωνία ότι η παράταξή μας έχει στηρίξει το σύνολο των έργων των οποίων έχουν έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση αλλά και στη Δημοτική Επιτροπή με τελικό σκοπό να προχωρήσουν τα έργα και στο συγκεκριμένο θέμα να δοθεί νερό υπογείως και όχι να πηγαίνει στις 4 ρόδες και να αναστενάζουν τα νοικοκυριά στα ορεινά αλλά και σε άλλα σημεία του νομού μας, όπου ανακάθονται να 2 και 3 μέρες θα δίνουν 70, 80, 120, 140 ευρώ για το νερό, άμα είναι και Αύγουστος, Παναγία βόηθα. Κάποιος πρέπει να δώσει και για το νερό, να δώσει και για τα λίμματα, για τους λιμεταφορείς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα ζακινθινά νοικοκυριά είναι δευτέρας κατηγορίας και τρίτης κατηγορίας, όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα έργα, τα οποία και εμείς βάλαμε πλάτη για να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν έπειτα κιόλας και από τις έγγραφες εισηγήσεις όλων αυτών των σταδίων, διότι για να έρθει κάτι προς ψήφιση στην Δημοτική Επιτροπή έχουν περάσει από διάφορα στάδια επιτροπών, επιμετρήσεων, όπου εισηγούνται με τις υπογραφές και μας λένε: κύριοι, τα πράγματα έχουν προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς ο συνδυασμός μας ελέγξαμε τα έργα, περάσαμε αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες από την περιοχή εκεί και έπειτα και από συναντήσεις που είχαμε με στελέχη των τοπικών κοινοτήτων, είδαμε ότι πράγματι τα έργα δεν έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τις εισηγήσεις, αλλά και με τα όσα υπόθηκαν στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και στον έτυπο τύπο. Και αυτό ακριβώς το λόγο ξεκίνησαμε έρευνα, όπως είπαμε και για άλλα θέματα, τα οποία τα φέραμε στην δημοσιότητα, βγήκαμε εμπροστοβαρός, ούτως ώστε να ζητήσουμε άμεσα ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή. Και βέβαια όσοι έχουν τον ρόλο του ελεγκτή, διότι εμείς δεν είμαστε ελεγκτές ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές, ούτως ώστε να επιρρύπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη στον οποιονδήποτε, αυτή είναι η δουλειά άλλων. Εμάς είναι, είναι η δουλειά μας να ελέγχουμε, να ανακαλύπτουμε πράγματα, να πιέζουμε τη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να δοθεί νερό στις κοινότητες αυτές, αλλά και να προχωρούν έργα. Έργα σε υποδομές που έχει ανάγκη πραγματικά ο τόπος μας, διότι από τη μία βλέπουμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη που ξέρουμε τι συνεπάγεται για όλους εμάς, με βιολογικούς, με σκουπίδια, με ό,τι ζούμε καθημερινά στις γειτονιές μας. Από την άλλη όμως, τα έργα τα οποία όφυλαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές αλλά και οι τωρινοί δεν τα έχουν προχωρήσει, ούτως ώστε να έχουμε μια ομαλότητα στην καθημερινότητά μας, η μόνιμη κάτι και τη ζακίνηση.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα είσαστε αισιόδοξος ότι οι αρμόδιες ελεκτικές αρχές θα προχωρήσουν την έρευνα και θα δοθούν απαντήσεις?
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι 100% αισιόδοξος, διότι έχουμε δει ότι σε πανελλαδικό επίπεδο όλες οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει, από τον ΟΠΕΚΕΠ να πάμε, από τα ΤΕΜΠΗ να πάμε, όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτά τα σκάνδαλα, όπου πολλές φορές είχαν και ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, είδαμε όλοι αυτοί να έχουν προαγωγές και να προχωράνε στη ζωή τους ομαλά. Οπότε να σας πω την αλήθεια, κρατάω κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη σκέψη. Από εκεί και πέρα όμως, σαν Έλληνας πολίτης, οφείλω να έχω εκείνη την εμπιστοσύνη και την ελπίδα ότι η δημόσια λειτουργία, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει τον όρκο απέναντι στο Σύνταγμα, απέναντι όπου πιστεύει ο καθένας, θα επιτελέσει τον ρόλο του και τον όρκο του προς όφελος της ακινθινής κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και προς όφελος όλων των όσων δικαιούμαστε κι εμείς σαν απλοί πολίτες, διότι πέραν από αιρετοί, εκλεγμένοι, είμαστε και πολίτες αυτού του τόπου, όπου δικαιούμαστε πράγματα, διεκδικούμε πράγματα, ούτως ώστε να αλλάξει και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της καθημερινότητάς μας, κύριε Ποταμίτη.
0: Γνωρίζετε αν υπάρχουν και κάποια έτσι άλλα έργα που ελέγχονται?
1: Θεωρώ ότι το έχουμε πει ήδη, και εγώ προσωπικά το έχω πει, αλλά και ο κύριος Τσουρουνάκης. Σας είπα ότι έχουμε ανοίξει φακέλες και για άλλα έργα εδώ και αρκετούς μήνες, όπου όπως είπαμε έχουμε στηρίξει, αλλά παρόλα αυτά έχουμε δει μία στασιμότητα, και είναι πράγματα που εν ενθέτω χρόνο θα τα δείτε από πλευράς μας, αλλά πολύ πιθανόν να τα δείτε και από άλλα όργανα να μας προλαβαίνουν. Δεν θέλω να προδικάσω κάτι, και ούτε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε κάποιο κεφάλαιο σε αναδρολογία. Δεν έχουμε καμία, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αυτόν τον σκοπό. Ο σκοπός μας είναι να δοθεί άπλητο φως σε όλα αυτά τα οποία έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο, έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε θέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας, έχουμε θέσει στην Εισαγγελία Ζακίνθου. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει στη Ζάκυνθο ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Κανείς δεν μπορεί να πει πλέον, κανείς Ζακυνθινός δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία κάνει κομπρεμή ή κατά κάποιο τρόπο έχει πάει στα σπίτια της και δεν ασχολείται με το αξίωμα το οποίο μας έχει θέσει η Ζακυνθινή κοινωνία. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια σοβαρή δουλειά από όλους μας. Είμαστε όλοι άμυστοι, είμαστε όλοι οικογενειάρχες, είμαστε όλοι ζούμε από το επάγγελμά μας. δεν φυτοζωούμε, δεν ζούμε από το δημόσιο χρήμα οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας και προσπαθούμε να επιτελέσουμε το ρόλο εκείνο για το οποίο μας έστειλε η ζακυρτινή κοινωνία στα έδρανα της μείζωνος αντιπολιτεύσεως. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι το τέλος, κύριε Ποταβίτη, να είστε σίγουροι.
0: Θα ζητήσετε σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Είναι κάτι το οποίο συζητάμε με την παράταξη. Δεν μπορώ να σας ανακοινώσω την, την στρατηγική μας. Είναι κάτι προφανώς. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν στο ανώτατο δημοκρατικό όργανο που δεν είναι άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν αιρετοί είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε αυτά τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθούν οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές, να δούμε τι έχει να πει η παρούσα Δημοτική Αρχή βέβαια, διότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όσων εμπλέκονται ή κατά κάποιο τρόπο έχουν ρόλο, να πουν τη δική τους πλευρά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα έργο όπου έχει πληρωθεί το 98,5% και έχει υλοποιηθεί σύμφωνα και με δημοσιεύματα τότε του Ιουνίου του 2025 το 50%. Έτσι έλεγαν οι ίδιοι. Εμείς θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το λιγότερο. Έχει ολοκληρωθεί λιγότερο από το 50%. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε από την Κυριακή μηχανήματα να ρίχνουν τις σωλήνες όπως και όπως μέσα. Σωλήνες οι οποίες είναι για 3 χρόνια μέσα στον ήλιο. Μπορεί να έχουν περάσει χώματα, ποντίκια, φίδια, ό,τι μπορεί ο καθένας να βάλει στο μυαλό του. Και αυτές πλέον οι σωλήνες τις ρίχνουν χύμα-χύμα μέσα στις τρούπες, ούτως ώστε να μας πουν, σύμφωνα και με τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Δήμαρχος, ότι το έργο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Γι' αυτό και λοιπόν και εμείς, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες έχουν ζητήσει να γίνει έλεγχος άμεσα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κιόλας και η ποιότητα των υλικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές έτσι εξελίξεις και πολύ σημαντικές.
1: Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να επιτελέσει τον ρόλο του, είτε είναι ελεγκτικό όργανο, είτε είναι θεσμικό όργανο. Υπάρχουν ευθύνες και δυστυχώς και σε κεντρικό επίπεδο έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις θέματα τα οποία έχει βγάλει ο συνδυασμός μας δεν έχουν προχωρήσει. Μέχρι στιγμής βλέπαμε η Δημοτική Αρχή να έχει τις πλάτες της κυβέρνησης αλλά και γενικότερα των κυβερνητικών παραγόντων όπου έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν οι διαδικασίες και στην αποκεντρωμένη και στα διάφορα ελεγκτικά όργανα. Με την τελευταία ανακοίνωση που είδαμε σε κεντρικό επίπεδο του κυβερνώντος κόμματος, θεωρώ ότι πλέον υπάρχουν εκείνες οι αποστάσεις και ίσως σηματοδοτεί κάποιους ελέγχους οι οποίοι να γίνουν ουσιαστικοί εις βάθος και χωρίς παροπίδες ή οποιαδήποτε πολιτικά κατά κάποιο τρόπο προσεγγίσεις για να μην γίνουν σε σωστό χρόνο και τόπο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πρίσμα 90 και 2.

τηλεφωνέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

0: δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Πέντε λεπτά περίπου πριν τις 1:30 για να δούμε εδώ μία δημοσκόπηση, την αναφέραμε και πριν, με τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, μας ανέφερε και ο ίδιος στη σημερινή δημοσκόπηση. Σύμφωνα λοιπόν με την δημοσκόπηση της Interview, πρώτη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,1%, δεύτερη η Ελλάς με 15,5%, βλέπουμε μια έτσι μικρή πτώση, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Το 45% θα ήθελε μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με το 41% να απαντά κυβέρνηση συνεργασίας. Το 87% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται τώρα με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 15,5% στην ίδια μέτρηση. Τώρα, η έρευνα έγινε από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα το σχηματισμό μιας σταθερής αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 80% των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ θα αλλάξουν λίγο ή καθόλου την άποψή τους για τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα. Έχουμε με 29,1% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς, 13,2% ΠΑΣΟΚ, 9,4% την Ελληνική Λύση, 7% το ΚΚΕ, 4,8% την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 3,9 τη Φωνή Λογικής και την Πλεύση Ελευθερίας 3,1, δηλαδή πέρασε η Φωνή Λογικής στην Πλεύση Ελευθερίας. Μέρα 24,3%, 2,8% το ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε λίγο, και ενώ οι υπόλοιπες είναι στο 1,8, 0,7, 0,5 και ή αναποφάσεις άλλο κόμμα, κάποιο άλλο κόμμα, το 5,2%. Είναι μια

από τις έτσι πιο από τις μεγάλες δημοσκοπήσεις της αρχής του Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν βέβαια πάρα πολλές και μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Περίπου 20 λεπτάκια μας μένουν μέχρι τις 2 για να δούμε κάποια άλλα θέματα. Πάμε τώρα σε αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος 10 μηνών περίπου ήταν το παιδάκι, που ανακαλύφθηκε στο ψυγείο του σπιτιού με πάρα πολλές μαχαιριές στην πλάτη του. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, τα παιδιά της οικογένειας γνώριζαν ότι υπήρχε νεκρό βρέφος στην κατάψυξη, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και η 15χρονη κόρη του ζευγαριού της Κυψέλης, μια και λένε κάποιοι ότι ίσως το παιδί, το νεκρό βρέφος να ήταν δικό της. Τώρα, στον ανακριτή σήμερα οδηγούνται εκ νέου και ο πατέρας 43 ετών και η γυναίκα του και ο 26χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης του, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία αυτής της πάρα πολύ σοκαριστικής υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε τώρα ο νέος κύκλος καταθέσεων, γιατί οι αρχές βρίσκουν όλο και συνέχεια περισσότερα στοιχεία, γι' αυτό έχουν καλέσει και τους εμπλεκόμενους για μία δεύτερη κατάθεση σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τις αστυνομικές πηγές, τα παιδιά είπαν πως το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στο καταψύχτη, ενώ χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας, ενώ έχουν εστιάσει την στάση της κόρης, της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερο από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Ισπανία, στην πόλη εκεί τη μικρή Θέουτα του Μαρόκου. Είναι μια πόλη που ανήκει στην Ισπανία. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίαζε τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουσα, στην Θέουτα, λέει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Το θέμα του ενδεχόμενου ρόλου του Μαρόκου βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία εδώ και ένα μήνα περίπου, όπου η αντιπολίτευση επιρρύπτει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία για την εμπλοκή του Μαρόκου στη μαζική αυτή εισρωή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη του Ιουλίου. Περίπου ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 70.000 μετανάστες μπήκαν στη πόλη. Έχει επιστρέψει πάνω από το 90%, αλλά ακόμη παραμένουν αρκετοί στη μικρή αυτή πόλη, προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, οι ισπανικές αρχές εξετάζουν αν η είσοδος των μεταναστών οφείλεται είτε στην αδράνεια και στην ανικανότητα των μαροκινών αρχών, έχει γίνει μια αστυνομική έκθεση η οποία υποστηρίζει ότι η επιχείρηση ήταν σχεδιασμένη, αναφερόντας ανεκτική στάση και καθοδήγηση των μεταναστών από τις μαροκινές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός τώρα κατήγγειλε δηλώσεις μαροκινών αξιωματούχων περί κυριαρχίας επί των ισπανικών φυλάκων Θέουτα και Μελίγια, τις οποίες χαρακτήρισε απαράδεκτες, και ο Ισπανός Πρωθυπουργός κάλεσε τον βασιλιά Φελίπε να επισκεφθεί τους δύο θύλακες για να επιβεβαιώσει την προσήλωση του κράτους σε αυτούς. Βλέπετε τώρα ότι δημιουργούνται και αυτά προβλήματα και εκεί, γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο πολύ μικρές πόλεις μέσα σε μία άλλη χώρα και οι οποίες χειρίζεται ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι στο δικό μας έδαφος, όχι να είναι στην κυριαρχία της Ισπανίας και της Ισπανικής κυβέρνησης. Τώρα πάμε στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου, θα λέγαμε. Στη Δανία η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας καταγγέλει ρωσικό σχέδιο στρατολόγησης πολιτών για σαμποτάζ. Υποστηρίζει ότι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών προσεγγίζουν πολίτες μέσω διαδικτύου για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με εταιρείες και υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Φυσικά η Μόσχα ανήκει κατηγορίες, ενώ η Δανία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία στρατολογεί δανούς πολίτες για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό σαμποτάζ εναντίον εταιριών άμυνας της Δανίας. Σοβαρές είναι αυτές οι καταγγελίες. Ο υβριδικός πόλεμος και τα σαμποτάζ στο ευρωπαϊκό έδαφος βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Είδαμε τι έγινε και στη Λειψία. Εκεί συνέβη μία απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι και πολυσύχναστο αεροδρόμιο. Και σαν αφορμή αυτού του επεισοδίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την επιβολή νέων κυρώσεων της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Να δούμε δηλαδή πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει τώρα 4 χρόνια νομίζω από τον πόλεμο της που ξεκίνησε εκεί στην Ουκρανία, και 3-4 χρόνια, και φαίνεται ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά έχουμε και περισσότερη ένταση στην περιοχή.

Λοιπόν, πάμε στο Ιράν, το οποίο αύξησε στα 56 τα τάνκερ που έχει στη μαύρη λίστα για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει με κυρώσεις τα πλοία, τα οποία όπως υποστηρίζει παραβιάζουν τους κανόνες ναυτιπλοείας που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν πρόσθεσε και νέα πλοία στην λίστα που έχει, τα οποία θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα οποία κινδυνεύουν με πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να περάσουν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με με ιρανική ιστοσελίδα που πρόσκειται στο καθεστώς. Τώρα, αλήθεια, έχουμε περιέργεια να δούμε ποιες είναι αυτές οι κανονισμοί που έχει βάλει από την πλευρά του το Ιράν για χρήματα, μου φαίνεται, δηλαδή για να περάσεις στα στενά νομίζω ότι πρέπει να πληρώσεις εκεί. Τώρα η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει στις 24 του Αυγούστου ότι έθεσε στη μαύρη λίστα στα 45 αυτά δεξαμενόπλια, τα οποία όπως υποστήριξε παραβίασαν τους κανόνες ναυσιπλοείας που έχει επιβάλει εκεί στα στενά. Μένουμε λίγο στο Ιράν, απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ εάν αυτό πλήξει εγκατάσταση στο Λίβανο που βρίσκονται οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Ιρανικοί στρατιωτικοί φέρονται να έχουν οχυρωθεί στο Λίβανο σε εγκατάσταση. Στο νότιο Λίβανο βρίσκεται αυτή η εγκατάσταση μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ επιχειρεί να τους αποκλείσει, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα εάν χτυπηθούν. Είναι πάρα πολλοί οι μαχητές εκεί που έχουν βρει καταφύγιο στην ορεινή, λέει, κορυφογραμμή στο νότιο Λίβανο, έχουν οχυρωθεί μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ και φυσικά το Ισραήλ τους έχει εντοπίσει και ετοιμάζει επίθεση σε εκείνη την περιοχή. Τώρα, σε εκείνη ακριβώς την περιοχή η Χεζμπολάχ έχει κατασκευάσει ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης με αποθήκες όπλων στην ορεινή κορυφογραμμή του Λιβάνου, η οποία χωρίζει τη χώρα στα δύο. Και η περιοχή αυτή έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από την περιφέρεια. Οι προθεσμίες για τις ειδικές άδειες αλίευσης από το τμήμα αλίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Φτηνιατρικής. Για να δούμε πότε είναι, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που πρέπει να ακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι για την έκδοση αδειών. Γνωστοποίησε το τμήμα αλίας της περιφέρειας. Η ενημέρωση αφορά αλιευτικά σκάφη που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην αλία του ερυθρού τόνου, κόκκινης και γαλαζοκόκκινης γαρίδας, καθώς και εξυφία και μακρύπτερου τόνου. Ανάλογα λοιπόν με το είδος αλίας προβλέπονται διαφορετικές ημερομηνίες και διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων. Έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τον ερυθρό τόνο. Για την ειδική άδεια αλίευσης ερυθρού τόνου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Φτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του εκάστοτε αλιευτικού σκάφους. Τον Οκτώβριο αιτήσεις για κόκκινη και γαλαζοκόκκινη γαρίδα. Είναι διαφορετική η χρονική περίοδος που προβλέπεται για τα αλιευτικά σκάφη που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια για την αλία κόκκινης γαρίδας. Μέχρι 31 Οκτωβρίου για ξυφία και μακρύπτερο τόνο. Είναι και εκεί μία έτσι διαφορετική ημερομηνία, και για όλες τις παραπάνω άδειες περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα αλίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Φτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αυτά λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά τις άδειες για την αλία. Να δούμε κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ζάκυνθο. Για αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Δευτέρου Γυμνασίου στο ποτάμι, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Τώρα αυτό μπορεί να επηρεάσει και εμάς εδώ. Είναι από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 12 έως τις 2.30 στην περιοχή του Καυκά στην πόλη της Ζακύνθου. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 με 3 στην περιοχή στο Γαλάρο, στο Ελαιοτριβείο Σπήλιου. Αυτές εδώ είναι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για αύριο, ενώ έως τις 2.30 σήμερα υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον Άγιο Λέοντα πριν το τυροκομείο, και για αύριο Παρασκευή είπαμε από τις 8 έως τις 12 εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή του Δευτέρου Γυμνασίου στο ποτάμι, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος εκπομπής μας. Αύριο ξανά μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι, όμως 8 η ώρα εδώ μαζί σας στη συχνότητα του Prisma 92, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρτος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ, να προσέχετε, υγεία πάνω απ' όλα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

νέα γη των παρθένων της χώρας. Στα ιερά του νοτιά τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: Χρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου ένα τάμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα τάμα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
3: Hey, hello, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
10: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώ.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπόρτης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση.

Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Luca. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και

σε βροχή, έπιασε βροχή και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής. Αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής που δε σου άξιζε να ζεις.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο.